0: σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά με αδιούχους του Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση και στα ακτέλη του Κύφισσου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των σημειών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύει 39χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τη νύχτα προσέκρουσε ταξί το οποίο έκανε αναστροφή στη Βούλα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

0: Έλα, θα μιλήσουμε. Πού θα πάει, Real FM 97,8 φίλε.
1: Α, παιδί μου το τραγούδι να αναπνεύσει. Ο καλλιτέχνης.
0: Σε πόσο το απεκάτσε, το πήγε και ψηλά, το πήγε και χαμηλά.
1: Ο καλλιτέχνης να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.
0: Το ξεδίπλωσε πάρα πολύ, γι' αυτό σταμάτησε λιγάκι. Γιατί ξέρει και εκεί πέρα που το είχε χαμηλώσει λιγάκι, ήταν λίγο πιο ερωτικός ο φίλος μας, ο ερμηνευτής. Είπα, όπα, δεν θα μιλήσω εγώ τώρα. Άστο να.
1: Βέβαια, μην χαλάζω και το
0: συνέστημα. Άστο να κάνει το κομμάτι του τέλος πάντων και θα μιλήσουμε μετά εμείς.
1: Λοιπόν, είναι βαλτί όλοι έτσι εδώ μέσα. Άκουσε το Δωρή Αξελό πώ άρχισε το δελτίο του τίτλου
0: ειδήσεων.
1: Το αδιαχώρητο λέει.
0: Και στο λιμάνι και στα ΚΤΕΛ έχει κίνηση.
1: Καλά, έχετε βαλθεί όλοι να μου στρίβετε το μαχαίρι στην πληγήση. Άκου να δει τώρα.
0: Δηλαδή, μέχρι και αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα φουλ αδειών τώρα. Τι να λέμε. Από Δευτέρα 24 ξεκινάμε.
1: Να επιστρέφουν.
0: Ξεκινάμε κάπως. Ας πούμε, δηλαδή, δεν θέλω να είναι στη θέση κανενός οδηγού, ο οποίος θα είναι στην Εθνική Οδό και θα επιστρέψει στην Αθήνα την Κυριακή το βράδυ. Θα είναι εξαιρετικά φασανιστικό.
1: Πάντως τώρα, όποιοι είναι έξω και οδηγούν, περνάνε καταπληκτικά επιτέλους. Βλέπουν το λεκανοπέδιο έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Σε πιο συχνά, έτσι, όχι καθημερινές, αλλά τουλάχιστον Σαββατοκύριακα θα έπρεπε να είναι έτσι άνετα. Να πούμε δύο λόγια για τον καιρό.
0: Να
1: γιατί
0: πούμε,
1: ενδιαφέρει τον κόσμο. Είδατε, έπεσε το Μελτέμι, άρχισε η ζέστη σιγά σιγά. Αρχίζει το Μελτέμι, έρχονται οι φωτιές. Δεν ξέρεις, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα εδώ. Λοιπόν, έθριος θα είναι ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Δεν σε ενδιαφέρει, Γιώργο, έφυγες από την Κρήτη. Πέρασες 20 μέρες, μια χαρά ζάχαρη. Τώρα οι υπόλοιποι δεν σου καίγεται καρφάκι από ό,τι κατάλαβα. Γιατί εκεί στα ορεινά θα έχει και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι 2 με 4 στα νότια πελάγη, δυτική ως 5 μποφόρ, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Σε μικρή άνοδη θερμοκρασία θα τη δούμε ιδιαίτερα τη θερμοκρασία να ανεβαίνει από την Πέμπτη και μετά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές σήμερα, θα κυμανθεί εκεί ανάμεσα στους 31 με 34 βαθμούς η ανώτερη. Τοπικά στα Ηπειρωτικά μόνο θα έχουμε 35 με 37 βαθμούς.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες δίνουν έναν ακόμα λόγο σε όσους είναι ακόμα στην Αθήνα να προσεγγίσουν μία από τις κοντινές παραλίες της Αττικής, ακόμα και τις απογευματινές ώρες, που είναι πολύ ωραία στιγμή για να κάνεις το μπάνιο σου, πρέπει να σου πω. Επίσης οι αδειοδρόμοι σου δίνουν μία ακόμα ευκαιρία για βόλτες. Υπάρχει όμως και ένας κύριος ο οποίος μας δίνει κάθε ευκαιρία να κάνουμε οικονομία στη βενζίνη, γιατί πραγματικά είμαστε σε στιγμή που ξεκινάει μια νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει ακόμα και το Ομάν. Το Ομάν, για όσους δεν έχουν στο μυαλό τους το χάρτη, είναι μια χώρα που βρίσκεται πολύ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Είναι ουσιαστικά νοτίος του Ιράν και ακριβώς μετά την δίωδο των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν, καθώς η κυβέρνηση της χώρας βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες για τον τρόπο που τα καράβια της θα μπορούν να περνούν από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο στις συνομιλίες αυτές να συμμετέχει καθόλου η Ουάσιγκτον. Γι' αυτό είχαμε χθες και την σφοδρή αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο στην πορεία μας, θα τους ταράξουν στους βομβαρδισμούς.
1: Ναι, έτσι απλά. Ναι. Νομίζω ότι αυτά είναι τα τσιτάτα του Τραμπ που τα έχει και εκεί αλλάζει απλά τη χώρα που θα βομβαρδίσει κάθε φορά.
0: Ναι. Τώρα, βεβαίως,
1: δηλαδή, με τους ρυθμούς του Τραμπ έχει βομβαρδίσει τους πάντες. Δεν έχει αφήσει κάτι
0: όρθιο. Τώρα, αυτές οι δηλώσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν συνεχίζονται με σοβαρότητα. Πραγματοποιούνται ανταλλαγές απόψεων σχετικά με το κείμενο του κοινού ανακοινοθέντος, το οποίο καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει επέλθει η συμφωνία και ότι πρόκειται να την ανακοινώσουν το Ομάν και το Ιράν. Ωστόσο, ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News χθες, κάλεσε επίσης το Ιράν να υψώσει τη λευκή σημαία της ειδικολόγησης. «Δεν βιάζομαι», πρόσθεσε, δήλωσε ότι οι διάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ δεν αλλάζουν τον τρόπο σκέψης μου. Ιράν από την άλλη τονίζει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει ιρανικό. Ο Τραμπ δηλώνει ότι αυτή η θαλάσσια οδός θα γίνει μέρος του αμερικανικού εδάφους,
1: ναι,
0: μόλις το Ιράν ιτηθεί. Μιλάμε για μια κατάσταση που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Ο καθένας λέει τα δικά του.
1: Για σκέψου, πήγαινε λίγο στην αρχή αυτής της σύραξης, τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, πώς είμαστε, ήδη τελειώνει και ο Αύγουστος.
0: Είμαστε στο εξάμηνο.
1: Δηλαδή έχουμε κλείσει το εξάμηνο, το κλείνουμε όπου να είναι. Αυτή η σύραξη ήταν να κρατήσει μερικές εβδομάδες, να θυμίσω από την αρχή. Ήταν στοχευμένες επιχειρήσεις σε συνεργασία ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Τεχεράνης και έπρεπε να διαρκέσουν ορισμένες εβδομάδες. Και από τότε έχουν περάσει 6 μήνες και είμαστε ακόμα σε μια διαρκή αβεβαιότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την οικονομία και για την παγκόσμια ναυτιλία. Με συγχωρείτε. Η ίδια αβεβαιότητα, να θυμίσω λίγο πώς ξεκίνησε και το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο.
0: Βεβαίως. 22 Φεβρουαρίου του 2022. Δεν θα την ξεχάσουμε, ναι, αυτή την ημερομηνία.
1: Και τι λέγανε τότε?
0: 4,5 χρόνια.
1: Κάνουν κάποιες επιχειρήσεις οι Ρώσοι και είναι στοχευμένες και θα τελειώσει σύντομα κτλ. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε?
0: Σου λέω 4,5 χρόνια. Και ενδεχομένως να είναι ακόμα πιο σοβαρή αυτή η διαμάχη, διότι η Ρωσία βρίσκεται σε αδίέξοδο, από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορεί να σπάσει τις ουκρανικές άμυνες σε πολύ συγκεκριμένους θύλακες εντός του Ντονμπάς. Έχει θέσει βεβαίως υπό τον έλεγχό της μια πολύ μεγάλη περιοχή, αλλά κανείς δεν της επιτρέπει να επιβάλλει την τάξη και την κατάσταση που θέλει σε αυτές τις περιοχές, με αποτέλεσμα να δέχεται και η ίδια η Ρωσία και σε ρωσικό έδαφος συχνά επιθέσεις. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία επίσης κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάνει ακόμα. Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε προς Θεού, δηλαδή, αν κρατήσει ένα τέτοιο δεύτερο μέτωπο, πάμε σε μια παρατεταμένη κρίση, όπως είναι στο ρωσο-ουκρανικό. Καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία.
0: Είναι ανοιχτές πληγές, Ελισάβετ, αυτές. Είναι ανοιχτές πληγές, οι οποίες όταν δεν διορθώνονται οδηγούν σε καταστάσεις όπως είναι η κατάσταση που ζούμε στη Λωρίδα της Γάζας. Έχουμε ζήσει και άλλες περιοχές, άλλες εποχές στη Δυτική Όχθη, στη διαμάχη των Ισραηλινών με τους Παλαιστινίους. Είναι ανοιχτές πληγές που όταν δεν επουλώνονται δημιουργούν άλλες καταστάσεις. Μην πούμε τώρα για την κατοχή της Κύπρου και του 38% του νησιού από την Τουρκία, η οποία εδώ και 52 χρόνια πραγματικά επίσης παραμένει μια ανοιχτή πληγή, και με τόσο καιρό που έχει περάσει και εκεί δεν φαίνεται βεβαίως φως στο τούνελ.

0: Καταλάβουμε ότι χθες είχαμε μια πτώση ιδιωτικού ελικοπτερού στην Σύφνο.
1: Ήταν μια συντριβή και μια μεγάλη τραγωδία.
0: Ναι. Δύο άνδρες και μια γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος στην Σύφνο.
1: Συγκλονιστικό του βίντεο. Ναι, δεν ξέρω αν το είδε στο βίντεο.
0: Το είδα.
1: Τραβάει και φαίνεται το ελικόπτερο στον αέρα να αρχίσει να περιστρέφεται ουσιαστικά και δευτερόλεπτα αργότερα να συντρίβεται πίσω από ένα κτίριο, να βγαίνει μαύρος, πυκνός μαύρος καπνός στην συνέχεια, και μαρτυρίες να λένε ότι άκουγαν θόρυβο και έβλεπαν καπνούς ήδη από το ελικόπτερο όσο ήταν ακόμα στον αέρα.
0: Ναι, ένας Έλληνας πιλότος είναι νεκρός, ένα ζευγάρι ροδαπών, οι επιβάτες του ελικοπτέρου, Βρετανοί, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι επίσης τα θύματα αυτής της τραγωδίας.
1: Νεόπαντρο ζευγάρι που πήγαινε για το γαμήλιο ταξίδι του στη Σύφνο, είχε επιλέξει το νησί να περάσει και είχε επιλέξει και ως μέσο μεταφοράς το ελικόπτερο για να κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο αυτό το ταξίδι. Πόσο τραγική ηρωνία.
0: Τα αίτια της τραγωδίας αυτής δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ, ο Εθνικός Οργανισμός Διαχείρισης Ατυχημάτων που συμβαίνουν αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, θα επιληφθεί των ερευνών, ούτως ώστε να διαπιστωθούν αυτά τα αίτια της τραγωδίας. Είχαμε ακόμα και την ανακοίνωση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφόρων που εκφράζει τα ειλικρινά συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων, δηλώνοντας ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν διεξοδικά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Εντάξει, δεν είμαστε και εντελώς μόνοι.
1: Για μόνοι στην Κύπρο το ξέρω. Για μόνοι στο λεκανοπέδιο ενδεχομένως πάμε προς τα εκεί.
0: Έχουμε και παρέα. Υπάρχει κόσμος έτσι να είδα 2-3 αυτοκίνητα να περνάνε από κάτω.
1: Εντάξει. Έλα, ευτυχώς δεν είμαστε μόνοι από ό,τι φαίνεται στον αέρα, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται εδώ και ώρα μηνύματα. Να καλημερίσουμε το Χάρη. Λέει, αναφέρεται στο θέμα των ελέγχων που λέγαμε νωρίτερα, το κρουαζιέρα θα σε πάω. Λέει, εγώ αν ήμουν κυβέρνηση θα έβαζα πρόστιμο 15 ημέρες κλειστά, οπότε θα είχαν περισσότερα έσοδα και θα ανάγκαζονταν να δώσουν τις προκαταβολές πίσω στους πελάτες. Εκεί να δεις, λέει, πώς θα πονάνε και θα κόβουν αποδείξεις. Δεν θα είχαν πλέον το υπόλοιπο του καλοκαιριού να εισπράξουν και θα έβαζαν μυαλό. Αλλά το πρόστιμο είναι για να δουλέψουν και να πάρει ΦΠΑ το κράτος. Αν θέλαμε, λέει, έβρισκαν λύση. Κλείσιμο και τέλος. Εντάξει, και κλείσιμο και τέλος δεν είναι προφανώς η λύση. Πρόστιμα μπαίνουν. Όπως λες, πρέπει να δουλέψουν επιχειρήσεις και πρέπει να εισπράξει και το κράτος. Αλλά όταν υπάρχει παραβατικότητα, πρέπει να υπάρχει και πρόστιμο και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και λουκέτο.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει επιχειρήσεις.
0: Εδώ πέρα, βεβαίως υπάρχει και το κολπάκι που αλλάζει στο αφημί. Κάνεις μια νέα επιχείρηση. Οπότε η παλιά επιχείρηση έχει όντως κλείσει για φορολογικές παραβάσεις. Αλλά εσύ που είσαι ο ίδιος, ή ας πούμε ο φίλος σου, ο μπατζανάκης σου, η σύζυγός σου, η φίλη σου ή οποιοδήποτε άλλος, έχει ανοίξει μια άλλη επιχείρηση την οποία τη λειτουργείς εσύ, που κάνεις παραβιάσεις και δεν κόβεις αποδείξεις και κάνεις με τη νέα επιχείρηση το ίδιο πράγμα και σε ξανακλίνουνε.
1: Στη χώρα
0: και
1: της πατέντας ζούμε, ναι. Αλεξανδρέ, άμα ναι. Δεν βρεις και μια πατέντα για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, εδώ πέρα τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν. Υπάρχουν καταστήματα, ας πούμε, υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα λεγόμενα καταστήματα εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, που μπορεί, ας πούμε, σε ένα βράδυ να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα. Ελισάβετ μου, μπορούν να βγάλουν, ας πούμε, 100.000 ευρώ. Μιλάμε για χρήματα τα οποία δεν τα λέω από τη φαντασία μου, είναι πραγματικά. Αν επισκέφτονται ένα μαγαζί, ας πούμε, 1.000 άτομα μέσα σε ένα βράδυ, είναι ένας τζίρος ο οποίος είναι απόλυτα εφικτός.
1: Εφικτός, ναι.
0: Λοιπόν, αυτός ο μαγαζάτορας, αν του βάλει εφορία πρόστιμο 1.800 ευρώ και αν το κλείσει για 5 μέρες, ναι. Δεν έχει μεγάλη ζημιά. Προτιμά, εντάξει, okay, ας μου βάλουν 1.800 ευρώ πρόστιμο. Την επόμενη μέρα τα έχω βγάλει στο δεκαπλάσιο.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει. Οπότε,
1: σταγόνα στον ωκεανό.
0: Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία νομίζω πρέπει να τα δει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο όσον αφορά τους ελέγχους στα καταστήματα εστίασης και για να ξεκαθαρίζουν, να ξεκαθαρίζει για το τοπίο από τους κακούς επιχειρηματίες. Γιατί, ας πούμε, τώρα μπορεί να τα ακούει κάποιος επιχειρηματίας αυτό το οποίο λέμε και να λέει γιατί μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι. Εγώ κόβω αποδείξεις, εγώ ματώνω,
1: δεν πρέπει να μπαίνουν όλοι στο ίδιο
0: εγώ ματώνω, είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου και επειδή έχω ένα μαγαζί επίσης υγειονομικού ενδιαφέροντος, με βλέπουν όλοι στραβά και με σχολιάζουν. Όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι και όχι, εννοείται ότι δεν θα πω οι περισσότεροι, αλλά θα πω πολλοί, αρκετοί, είναι εντάξει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ σωστοί επιχειρηματίες, κόβουν αποδείξεις, πληρώνουν εφορία και αυτό βεβαίως τους δεν το κάνουν και πολύ άνετα. Έτσι, δηλαδή, σε κανένα δεν είναι άνετο να είναι εντάξει 100% στις φορολογικές υποχρεώσεις, όμως αρκετοί το κάνουν. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίζει κάπως η κατάσταση.
1: Να χωρίσει ήρα από το στάρι, τέλος πάντων, και να διαχωριστούν και οι καλοί από τους κακούς επαγγελματίες. Καλημέρα και στο Χρήστο που λέει ότι οι τράπεζες κλέβουν τις επιχειρήσεις, γι' αυτό λέει πληρώνουμε με μετρητά. Αυτό απαντάει στο δικό σου ερώτημα και στην απορία πώς γίνεται στην εποχή μας, αφού βλέπουμε όλο τον κόσμο να χρησιμοποιεί οι κάρτες. Λέει και στα φιλικά καταστήματα ούτε απόδειξη για να γλιτώσουν κάτι από τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, λέει ο Χρήστος.
0: Να και ένας άλλος, ο φίλος που υπογράφει ως χιλίαρχος, εξαιρετική τακτική, λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση. Εγώ έχω μια επιχείρηση, αποκρύπτω αποδείξεις 50.000 ευρώ, παίρνω πρόστιμο 15.000 ευρώ, κλείνω και για 5 μέρες να κάνω διακοπές. Και όλα μια χαρά, είδες. Κάπως έτσι μπορεί να λειτουργήσει η κατάσταση. Τώρα, αυτό το οποίο μας στέλνει ο φίλος μας εδώ δεν είναι ένα παράδειγμα που έχει βγάλει από το μυαλό του. Είναι κάτι το οποίο εννοείται μπορεί να έχει συμβεί. Βεβαίως, αυτές τις 5 μέρες που θα κλείσει η επιχείρηση είναι απώλεια τζίρου. η οποία δεν είναι καθόλου αμεληταία σε μια επιχείρηση που μπορεί να βγάζει 50.000 ευρώ την ημέρα. Και υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις κατά μεσής του Αυγούστου, με τόσο πολύ τουρισμό που έχουμε στην χώρα μας, που μπορούν να κάνουν τέτοιους τζίρους. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλά αν έχει βγάλει τέτοιους τζίρους όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, και τους έχει βγάλει με τους εξής τρόπους, μην κόβοντας αποδείξεις.
0: 5, 5, 25, 250.000 ευρώ. Αν βάλει, αν υποστεί ένα πρόστιμο 15.000 ευρώ, στα 250.
1: Και το αντέχει και δεν του κάνει τεράστια ζημιά.
0: Λοιπόν, υπάρχει τρόπος και υπάρχει τρόπος και αυτό φαίνεται, Ελισάβετ μου, από αυτό το οποίο έχει συμβεί, έχει επιτευχθεί, πρέπει να σου πω, με το νέο ΚΟΚ. Και είναι κάτι το οποίο εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και μου έχει προκαλέσει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Ξέρεις, από τότε που, από πέρυσι τον Νοέμβρη, που εφαρμόστηκε ο νέος ΚΟΚ, έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα στους δρόμους, κυρίως όσον αφορά το αλκοτέστ. Έχουμε πολλούς ελέγχους, έχουμε ένα νέο δόγμα από την τροχιά. Έχω δει να στείλονται μπλόκα για αλκοτέστ σε στενάκια. Βεβαίως, όχι μόνο σε κεντρικούς δρόμους.
1: Δύο στενά πάνω από το σπίτι μου. Μιλάμε τώρα, ελάχιστα στενά πάνω από το σπίτι μου. Είναι το βουνό, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν είναι, τερματίζει, είναι απλά σπίτια. Δεν έχει ούτε καταστήματα, ούτε επιχειρήσεις, τίποτα.
0: Η τροχιά πολύ σωστά έχουν δει ότι από εδώ πέρα περνάει κόσμος που προηγουμένως έχει βγει στη βραδινή του έξοδο.
1: Από κάπου έρχεται.
0: Ναι, και καλώς το έχουν κάνει αυτό. Και αυτό το οποίο έχει συμβεί ως επίπτωση, ως συνέπεια, είναι στο ΚΑΤ να έχουν μειωθεί πάρα πολλοί εισαγωγές από τραυματιών από τροχέα.
1: Επιτέλους και ένα ευχάριστο.
0: Επιτέλους και ένα ευχάριστο. Οπότε, λοιπόν, εφόσον επετεύθει αυτό, νομίζω ότι μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί βεβαίως
1: να ξεκινήσουν. Κάτι μπορεί να αλλάξει, λες.
0: Εννοείται. Εννοείται ότι μπορεί να αλλάξει και όσον αφορά.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα με τον οδηγό βιτιοφόρου, δεν ξέρω, προφανώς το είδες να κάνει την προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο πάνω στην στροφή. Και να βλέπει αυτός ο οδηγός μηχανή στο χάρο με τα μάτια του πραγματικά. Δηλαδή, τι να πω, συγχαρητήρια για την ψυχραιμία του, για την.
0: Τον βρήκαν αυτόν τελικά.
1: Τον βρήκαν, προσήχθη. Θα έχει τις συνέπειες του νόμου. Θέλω να πω, επειδή είχαμε εδώ φιλοξενήσει και τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο την προηγούμενη Παρασκευή για την συμπεριφορά μας, ναι, έχουμε βελτιωθεί όσον αφορά την οδήγηση τουλάχιστον μέσα στην πόλη, γιατί ακριβώς είναι συνεχή τα αλκοτέστ και οι έλεγχοι. Και μία, δύο, τρεις, ο κόσμος κατάλαβε ότι καλύτερα να μην πάρω το αυτοκίνητό μου αν είναι ένα πιο.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, ας πάρω ταξί ή ας συνεννοηθούμε αν είναι ένας από την παρέα να μην πιει, να οδηγήσει εκείνος.
0: Επιτέλους,
1: ναι, επιτέλους. Το αυτονόητο. Αλλά συνεχίζουμε να έχουμε πολύ περίεργη οδηγική συμπεριφορά και πολλά νεύρα, Αλέξανδρο, στον δρόμο. Πάρα πολλά νεύρα που τα ξεσπάμε. Νεύρα εννοώ γενικότερα στη ζωή μας, που προφανώς είναι ένα εύκολο. Ένας εύκολος τρόπος να τα ξεσπάσουμε και πάνω στο τιμόνι και στους άλλους οδηγούς. Δυστυχώς γι' αυτό πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, να σου κάνω μια ψυχολογική ανάλυση. Έτσι, να προσέχεις.
1: 8 παρά 3,
0: άκου να δεις. Άμα περπατάμε στο δρόμο χωρίς αυτοκίνητο, παίζει έτσι. Και σε σκουντίξω κατά λάθος. Έτσι. Ναι. Κατά λάθος, επειδή μου είμαστε. Πάω να περάσω, πας να περάσεις εσύ και σε σκουντίξω. Δεν θα σταματήσω να σου πω συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν είμαστε στο αυτοκίνητο, γιατί βγάζουμε νεύρα? Γιατί θεωρούμε ότι είμαστε προστατευμένοι. Είμαστε σε μια σιδερένια φούσκα. Έτσι, και εκεί πέρα αισθανόμαστε.
1: Και τίποτα δεν παθαίνουμε.
0: Εκεί πέρα αισθανόμαστε εντελώς απρόσωποι.
1: Έχεις δει τι έχει γίνει τους τελευταίους μήνες? Που σταματάνε, βγαίνουν, παίζουν ξύλο, χτυπάνε έξω από το τζάμι, μέσα από το τζάμι. Καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, από εκεί, σε αυτό το σημείο σταματάει η δυνατότητά μου να κάνω ψυχολογική ανάγκη. Γιατί περιορίζομαι όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα, άμα βγεις έξω, αλλάζει η κατάσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν είσαι μέσα, θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πώς θα αντιμετωπίσω τον άνθρωπο που επίσης είναι οδηγός. Αν δεν είχαμε αυτοκίνητα και ήμασταν πεζοί, δεν θα λέγαμε δύο-τρία πράγματα, ρε παιδί, να συνοηθούμε. Δεν θα πηγαίναμε κατευθείαν στο. Θα σε κάνω, θα σου δείξω, θα σου αυτόσω, θα σου πω και δύο κουβέντες, θα πατήσω γκάζι και θα φύγω. Λοιπόν, πατάει γκάζι και φεύγει ο Τζιβελεκίδης. Πάμε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφίθεο Φυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφίθεο Φυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφίθεο Φυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Η συντριβή του ειδικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία καθώς και ο Έλληνας πιλότος. Εξετάζεται αν υπέστη μηχανική βλάβη ή πρόκειται για ανθρώπινο λάθος του χειριστή. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 39χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τη νύχτα προσέγγισε σε ταξί το οποίο έκανε αναστροφή στη Βούλα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση. Σε αδιέξοδο έχουν περιέλθει διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στα στενά τορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρελί.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο προκρίθηκαν ο Άρης, ο Βόλος και η Λάρισα. Στα νοκάουτ παιχνίδια της προκριματικής φάσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλος 1-3 και Καλυθέα Λάρισα 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης στα μικρόφωνα του Real FM. Και Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Και Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εμείς τα χεράκια πάνω για να κάνουμε και το γνωστό, να κάνουμε και το YMCA.
0: Είναι του Donald Trump το τραγούδι αυτό. Να το ξέρεις.
1: Και αρνείσαι.
0: Αρνούμε.
1: Αρνείσαι. Σε ένδειξη διαμαρτυρίες για τον Τραμπ.
0: Και όχι μόνο γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ίσως και λυσμένα τα βλέπω τα πράγματα. Λοιπόν, βγήκαν τα στατιστικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα. Γιατί λέγαμε ότι η κίνηση έχουμε μόνο στο λιμάνι του Πειραιά. Τι γίνεται, κόσμος φεύγει. Κόσμος φεύγει, αλλά κόσμος έρχεται επίσης. Συνολικά 90.000 επιβάτες κινήθηκαν χθες. Ταξίδεψαν από και προς τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μόνο τη χθεσινή ημέρα. Και με βάση τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, από τα τρία λιμάνια αναχώρησαν κάτι λιγότερα από 44.000 επιβάτες, ενώ οι αφίξεις ανήλθαν σχεδόν σε 49.000.
0: Ναι.
1: Είσαι βάρκα, είσαι νερά πάνω κάτω.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Okay, αλλά είχαν ήδη φύγει από πριν, να ξέρεις.
1: Α, έτσι το πας.
0: Βέβαια, κάθονται και περισσότερες εβδομάδες.
1: Πριν 15 μέρες, πριν 20, πριν 25 και τα σχετικά.
0: Ναι. Και τώρα δεν ξέρω τι θα δείξει τελικά η έρευνα που γίνεται από ιδιωτικούς φορείς στο τέλος του καλοκαιριού για το που έκαναν διακοπές οι Έλληνες.
1: Και πόσο είναι το θέμα.
0: Και πόσες μέρες κάνανε διακοπές οι Έλληνες. Γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι τα νησιά πλέον είναι αφιλόξενοι προορισμοί λόγω της αύξησης των τιμών σε πάρα πολλά νησιά και του Αιγαίου και
1: βάλε
0: του
1: και
0: Ιωνίου.
1: Βάλε και τακτοπλοϊκά μέσα.
0: Και τακτοπλοϊκά είναι τεράστιο ζήτημα. Να ξέρεις ότι προσωπικά φρόντισα να πάω με αεροπλάνο φέτος. Έκλεισα από νωρίς.
1: Πιο οικονομικά.
0: Πολύ πιο οικονομικά. Wow. Δεν πήγα με αυτοκίνητο, εννοείται. Όταν ήμουν στο νησί, εξυπηρετήθηκα και ήθελα να πάω κάποια εκδρομή. Εξυπηρετήθηκα, νίκιασα ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι.
0: Μου ήρθε πολύ πιο φθηνά, ας πούμε, να νοικιάσω για 1-2-3 μέρες τέλος πάντων από το να το έχω μαζί μου όλη την ώρα. Είναι βεβαίως αυτό μια λύση. Όταν όμως έχεις σπίτι σε κάποιο χωριό, σε κάποιο νησί, όχι όταν χρειάζεται να πληρώσεις και την διαμονή σου, γιατί υπάρχει και ένα άλλο κόστος. Ξέρεις, όταν είσαι από ένα μέρος, έχεις καταγωγή, ας πούμε όπως εγώ έχω την ευτυχία να έχω καταγωγή από κάποιο νησί και μιλάς με κόσμο του νησιού, τους ξέρεις πολύ καλά. Ας πούμε φίλος, ο οποίος λειτουργεί εστιατόριο, μου έλεγε πριν από 10 χρόνια, κοιτούσα τους καταλόγους, κρατάω τον κατάλογο που έχω κάθε χρονιά. Το 2016, το πιο ακριβό πιάτο που είχα ήταν 16,5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και έλεγα τότε, ποιος θα το πάρει αυτό το πιάτο, μήπως υπερβάλλω.
1: Μήπως είναι πολύ ακριβό.
0: Δεν μου βγαίνει όμως να το βάλω πιο φθηνά. Αλλά ποιος θα το πάρει. Και το είχα 16,5
1: τώρα
0: ευρώ.
1: Το 16,5 είναι ο μέσος
0: δεν σχόλος. Δεν έχει πιάτο τώρα που να είναι τόσο φθηνό 10 Φαντάσου. Χρόνια μετά. Έτσι. Και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όλοι μας και στις τιμές του σούπερ μάρκετ. Θυμάσαι, ας πούμε, την τιμή προϊόντων όχι πριν από 10 χρόνια, γιατί ενδεχομένως η μνήμη μας
1: δεν υπάρχει, όχι, μην τόσο φτάσεις μεγάλη. Τόσο μακριά. Πριν από λίγους μήνες, γιατί οι τιμές αλλάζουν.
0: Εμπριπή οφθαλμού.
1: Ναι, ναι. Λάβαμε μηνύματα εδώ την προηγούμενη εβδομάδα από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο σούπερ μάρκετ και έλεγαν με τι ρυθμούς αλλάζουν τις τιμές τα προϊόντα.
0: Βεβαίως.
1: Με τι ρυθμούς αλλάζουν τις τιμές τα προϊόντα. Λοιπόν, και ως καταναλωτές, μπορεί να μην έχουμε στο μυαλό μας όλο τον κατάλογο των πραγμάτων που παίρνουμε, αλλά χθες, για παράδειγμα, που πήγα στο σούπερ μάρκετ, έφυγα με έναν λογαριασμό πάνω από 100 ευρώ και στην ουσία αναρωτηθήκαμε όλοι στην οικογένεια, ακόμα και τα παιδιά που είδαν τις τσάντες, ότι κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει, γιατί δεν βλέπω να έχετε πάρει, λένε τα παιδιά, τόσα πολλά πράγματα εδώ. Το ποσό σε σχέση με την εικόνα των πραγμάτων ήταν, δεν είχαν καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Και τα βάζεις κάτω και όντως έλεγξα μετά από πάρα πολύ καιρό για πρώτη φορά το λογαριασμό για να δω αν όντως είχε γίνει κάποιο λάθος. Δεν είχε γίνει κανένα λάθος. Αυτά ήταν τα προϊόντα. Και θέλω να σου πω ότι μέσα σε αυτά δεν υπήρχαν ούτε λάδια που ανεβάζουν την τιμή, ούτε απορρυπαντικά, ούτε κρέατα. Ήταν τα απολύτως απαραίτητα σε καθημερινή βάση, δηλαδή γάλατα, τυριά, τέτοιου είδους πράγματα.
0: Ναι. Ένα προϊόν το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ και εννοείται ότι υπάρχει από πίσω η εξήγηση παύλα δικαιολογία είναι το αυγό.
1: Αυτό με το αυγό. Πόσο κάνει ένα αυγό,
0: ένα αυγό, το πιο φθηνό αυγό πλέον κάνει 22 με 23 λεπτά. Ναι. Έτσι, μιλάμε για την κλωβοστοιχεία.
1: Και αυτό αν.
0: Οι κοτούλες οι καημένες μέσα.
1: Του αχυρώνα, αν πας σε ελευθέρας βοσκής και τα σχετικά.
0: 30, 35, 40 και πάνω. Και αν πας και σε βιολογικό, πάμε και στα 80 και 85 λεπτά για κάθε αυγό. Μιλάμε για τιμές οι οποίες φαντάζουν εξωφρενικές. Όταν πριν από 5 χρόνια, μιλάμε εκεί για την περίοδο του κορονοϊού, έβρισες μέχρι και 10 λεπτά ένα αυγό. Τώρα όλα αυτά βεβαίως μπορούν να έχουν κάποια εξήγηση. Η παραγωγή επίσης μπορούν να μας τα πούνε πολύ καλύτερα. Τώρα η τιμή του πετρελαίου κυμαίνεται στα 91,12 δολάρια κάθε βαρέλι. Μιλάμε για το ευρωπαϊκό αργό πετρέλαιο, το Brent το λεγόμενο. Το αμερικανικό αργό είναι στα 85,04 και μιλάμε για μια αύξηση περίπου 1,5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και μιλάμε για μια αυξητική τάση η οποία δυστυχώς αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθότι τα τύμπανα του πολέμου εξακολουθούν να ηχούν στην Μέση Ανατολή και με τις επιθετικές δηλώσεις τις οποίες βλέπουμε και από τις δύο πλευρές. Γιατί όχι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και η Τεχεράνη έχει σκληρύνει την στάση.
1: Θέλει δύο το ταγκό για να το χορέψεις.
0: Τουλάχιστον τη ρητορική της τις τελευταίες ημέρες. Είναι μια διαμάχη την οποία δεν βλέπουμε δυστυχώς να τελειώνει, με τις συνέπειες στην παγκόσμια αλλά και εγχώρια οικονομία.

0: πάμε όμως σιγά σιγά και να διαβάσουμε τα πρώτα σελίδα των σημερινών εφημερίδων, Ελισάβετ.
1: Για να δούμε πώς διαμορφώνεται λοιπόν η επικαιρότητα σήμερα.
0: Για ξεκινά.
1: Λοιπόν, να αρχίσω από την απογευματινή βόμβα του Συμβουλίου της
0: Επικαιρότητας. Το σημερινών εφημερίδων, Ελισάβετ.
1: Για να δούμε πώς διαμορφώνεται λοιπόν η επικαιρότητα σήμερα.
0: Για ξεκινά.
1: Λοιπόν, να αρχίσω από την απογευματινή.

0: Βουλγαρία από τη Βρετανία επιβάτες που σκοτώθηκαν. Νεκρός και ο Έλληνας χειριστής. Το ελικόπτερο έπεσε κοντά σε σπίτια. 302 συλλήψεις για εμπρησμό φέτος. Μυστήριο για την αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Καταγραφή ζημιών από σήμερα και άμεσα οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Θέλω να πω εδώ ότι έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και άλλα σενάρια όσον αφορά την Σαλαμίνα.
1: Βεβαίως.
0: Για την πρώτη φωτιά στα Περιστέρια, ότι μπορεί και να είναι και από αμέλεια, ψάχνουν το ενδεχόμενο μιας ηλικιωμένης γυναίκας που πάσχει από άνοια. Μήπως από κάποιο καντιλάκι, οτιδήποτε άλλο, άναψε κατά λάθος φωτιά. Ενώ στη δεύτερη πυρκαγιά, που ξέσπασε με 15 λεπτά διαφορά, υπάρχει μια μαρτυρία γυναίκας που είδε ένα μαύρο αυτοκίνητο να κόβει ταχύτητα, να σχεδόν να σταματάει, και κάποιος να πετάει ένα άσπρο αντικείμενο στο δρόμο ακριβώς, στα δέντρα που ήταν κοντά στον δρόμο. Άρα πληθαίνουν τα σενάρια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι σήμερα στην Σαλαμίνα έχει ξεκινήσει, ή μάλλον ξεκινά τις επόμενες ώρες, η καταγραφή των ζημιών. Οι κάτοικοι εκεί, μιλάμε για τουλάχιστον 10 σπίτια και 2 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί από την φωτιά, και βεβαίως οι κάτοικοι αναμένουν να δουν τι θα γίνει με τα βοηθήματα. Τα νέα.
0: Κάτσε, δεν έχω, περίμενε. Μισό, δώσε μου μισό για την απογευματινή να τελειώσω. Ελαιοτουργικά στο κόκκινο η ένταση και φόβοι για θερμό φθινόπωρο. Η Άγκυρα μετά την πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα επαναφέρει ζητήματα κυριαρχίας νησιών μας. State Department στήριξη από Ηνωμένες Πολιτείες στην ηλεκτρική διασύνδεση. Δήλωση του εκπροσώπου για την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το παρασκήνιο της χρυσής μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια, το deal των 30 εκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΟΚ με Ντόρτμουντ και το δίδυμο του 23χρονου Άσου με τον Καρέτσα.
1: Εφημερίδα τα νέα, έρχεται φουρτούνα γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Αλλαγή σκηνικού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις βλέπει η Αθήνα μετά την διπλή πρόκληση με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την περιοχή του Καστελόριζου. Ποιες ενέργειες δημιουργούνται και γιατί εντείνεται η ανησυχία για σοβαρές συμπλοκές με αλλιευτικά σκάφη. Τα επόμενα βήματα της ελληνικής αντίδρασης και οι νέες επιδιώξεις της Άγκυρας. Αντώνης Σαμαράς, μια ακόμα διεθνής πειρατεία. Ποια είναι η στρατηγική μας από την πρώτη σελίδα των νέων? Επίσης, έξτρα αύξηση μισθού 10% για 500.000 εργαζόμενους. Πόσοι οι τριετίες ανεβάζουν τις αποδοχές? Στα 950 ευρώ ή και ψηλότερα ο κατώτατος μισθός το 2027. Παραμένουν πιεσμένοι οι πραγματικοί μισθοί, τη δείχνουν τα στοιχεία. Και επίσης από την πρώτη σελίδα των νέων, δημόσιο χρέος, όφελο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις προώρες αποπληρωμές. Η Ελλάδα θα εξοφλήσει 13 δις μέσα στο 2026. Δεν θα είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάμε και στην κόντρα. Η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση. Στο Μαξίμου προεξοφλούν την απομάκρυση της Ζαχαράκη και του Τουρνά, καθώς και δύο ακόμη υπουργών. Μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών για να υπουργοποιηθούν βουλευτές από κρίσιμες περιφέρειες. Κίνηση απελπισίας, ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Τραγωδία στη Σύφνο από την πτώση ελικοπτέρου. Νεκρή ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Για την καταγραφή ακινήτων, η ΑΔΕ θέτησε λειτουργία το νέο ψηφιακό Μητρό Μίδα. Οι αγροτικές εκτάσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού για το νέο αυτό Μητρό. Συναγερμός από ΕΟΔΗ, σαρώνει ο ιός του Δυτικού Νείλου, στο κόκκινο η Αττική και πολλές περιοχές της χώρας. Κέρδος 2 δισεκατομμυρίων στην επταετία, πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δις το 26, η Ελλάδα προσπερνά την Ιταλία. Οι αποφάσεις μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας, την τακτοποίηση ευθερέτων με άδειες που ακυρώθηκαν από τη δικαιοσύνη και προσωπικός βοηθός, ποιοι δικαιούνται έως 1.939 ευρώ.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα, η άλλη κόμπη στο Μέκαρο Μαξίμου, εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ο άγνωστος Χ. Ερντογάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό. Τι πιέσεις δέχεται? Η χειρότερη αντιπυρική περίοδος της θητείας Μητσοτάκη, 10 νεκροί, 308 καμένα στρέμματα. Οι κτηνοτρόφοι της γαλάζιας της Σαμαρίνας εκδιώκουν τους νεοδημοκράτες υπουργούς, βουλευτές και πολιτευτές. Τα ρήγματα στη σχέση Νέας Δημοκρατίας και τριών κοινωνικών ομάδων, αγροτών, συνταξιούχων και μικρομεσαίων. Αλλά και επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, Γενικό Κρατικό Νίκαιας, εργολαβίες χωρίς φύλαξη και Ακρόπολη, νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία αναλαμβάνει βασικές υπηρεσίες με το αζημίδι.

0: Λοιπόν, η Καθημερινή. Τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα, γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα, πριν από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Εδώ υπάρχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ όσον αφορά τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην φωτιά της Αττικοβιωτίας. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου, πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο αξιωματικός της πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό των εναέριων μέσων αποχώρησε από εκεί 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Μετακινήθηκε σε άλλο σημείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί νέα αναζωπήρωση. Την ευθύνη του συντονισμού ανέλαβε αξιωματικός που επέβαινε σε συντονιστικό ελικόπτερο, το οποίο ωστόσο ήταν σε άλλη περιοχή. Υπάρχουν και οι καταθέσεις του πληρώματος του ελικοπτέρου του άλλου που διασώθηκε από αυτή την σύγκρουση. Οι δύο άνδρες είπαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, δεν είδαν δηλαδή το ελικόπτερο πριν γίνει η σύγκρουση, και μάλιστα θεώρησαν, η πρώτη του σκέψη ήταν ότι είχαν πέσει πάνω σε καλώδια ρεύματος όταν συγκρούστηκαν. Και στο ερώτημα των αστυνομικών τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον, είπαν ότι έλαβαν εντολή από την Φλόγα, που είναι η κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα από το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής, ότι όταν ολοκληρώσει τη βολή το προπορευόμενο ελικόπτερο να κάνουν και εκείνη η ρήψη στη φωτιά. Δεν ξέραμε, λένε, ότι συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση.
1: Εδώ λοιπόν προκύπτουν ευθύνες συντονισμού των επιχειρήσεων κατάσβεσης Ελισάβετ, και είναι ένα θέμα το οποίο πρόκειται να διερευνηθεί πολύ έντονα από την δικαιοσύνη, διότι μιλάμε για δύο ακόμα πυροσβέστες νεκρούς, 5 συνολικά πυροσβέστες νεκροί φέτος, είναι τραγικός πραγματικό απολογισμός.
0: Και συνεχίζουμε με την Καθημερινή. Φρένο από Σύμβουλο της Επικρατείας στην τακτοποίηση ευθερέτων με ακυρωμένες άδειες. Οι απειλές από την εκτροφή Σολομού για τη βιοπικιλότητα. Νέες ελλείψεις καυσίμων στη Μόσχα. Στα οικονομικά θέματα της εφημερίδας, διπλασιάστηκαν οι τιμές σε μία δεκαετία στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Φαίνεται ότι η μέση τιμή αναδιανυκτέρευσης στην Ελλάδα τον φετινό Ιούλιο διαμορφώθηκε στα 200,35 ευρώ. Αυξημένη, υψηλότερη κατά σχεδόν 13% σε σύγκριση με πέρυσι και διπλάσια σε σύγκριση με μία δεκαετία νωρίτερα. Θυμάμαι κάποτε, Αλέξανδρε, που ο κόσμος έψαχνε να βρει δωμάτια, καταλήμματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για κάτι πιο οικονομικό.
1: Βεβαίως.
0: Πιο οικονομική η λύση.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση είναι ραγδαία στις τιμές της βραχυχρόνιας μίσθωσης. 200 λοιπόν, πάνω από 200 ευρώ η μέση τιμή στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Στα ξενοδοχεία η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 77%. Είναι λίγο κάτω από τα 200 ευρώ.
1: 77% σε σχέση με πότε?
0: Με μία δεκαετία.
1: Με μία δεκαετία.
0: Αλλά φαίνεται ότι η βραχυχρόνια μίσθωση έχει πάρα πολύ μεγάλη, ραγδαία αύξηση στις τιμές της.
1: Ο ριζοσπάστης, πυρκαγιές πλημμύρες, εργοδοτικά εγκλήματα, κορώνα γράμματα η ζωή του λαού από την πολιτική του κέρδους και το αντιλαϊκό κράτος. Από παντού επιβεβαιώνεται το πραγματικό δίλημα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Απάντηση με μαζική συμμετοχή στο Παλαϊκό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Βλέπεις εδώ πέρα ότι εδώ πέρα έχουν τα τύμπανα της προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι σε ακριβώς 20 ημέρες από σήμερα η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα ωστόσο, από τις 5 Σεπτέμβρη, όπως διαβάζουμε από την πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη, θα έχουμε το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Ένας νεκρός από τις φωτιές κάθε 5 μέρες. 2 ακόμα έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά της Σαλαμίνας. Εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την επαναλαμβανόμενη καταστροφή. Οργή για τον κρατικό μηχανισμό. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πρόκληση, κυβερνητικοί πανηγυρισμοί πάνω στις στάχτες. Αλλά και κατάργηση τώρα του νόμου Πυρακάκη, ανάκληση των αδειών όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Δημοκρατία, 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας, παραδίδει μαθήματα διακοπών και καθημερινότητα στην ελληνική οικογένεια που καλείται να τα βγάλει πέρα με αυτά τα χρήματα για έναν ολόκληρο μήνα. Εκτός τόπου και χρόνου συνεχίζει να προκαλεί, ξοδεύει για την ένδυσή της περισσότερα από έναν κατώτατο μισθό, λόγος του δημοσιεύματος για την Δόμνα Μιχαηλίδου. Νέα τετελεσμένα με φόντο τη Γαλάζια Πατρίδα, εξαφανισμένη Μητσοτάκης Γεραπετρίτης έπειτα από την ηταμή πρόκληση Ερντογάν, αποθρασιμένη Ευτυχισμένος ο Σουλτάνος από τη στήριξη Τραμπ, στρέφεται τώρα και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει ανέμελος τις διακοπές του. Γαλλικά drones για επιτήρηση στο Αιγαίο με τουρκική όμως υπογραφή. Στόπ από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην νομοποίηση αυθαιρέτων με ακυρωμένες άδειες. Αντισυνταγματική ρύθμιση, δεύτερος κόλαφος μετά την απόφαση για τα ιδιωτικά ΕΗ. Σάλλος στη Νέα Δημοκρατία για την άτακτη φυγή των γαλάζιων από τη Σαμαρίνα, τι αποκαλύπτει η ελευθερία της Λάρισας. Μυστικά και παγίδες για τις μεταφορές χρημάτων μέσω Ήρης. Διευκρινήσεις μετά το Αλαλούμ και τα πρόστιμα φωτιά. Είπαμε ότι θα έχουμε γι' αυτό το θέμα τον κύριο Χατζησαλάτα αργότερα και όχι μόνο γι' αυτό. Ρουκέτα Eurostat, πάνω από τους μισούς τριαντάριδες ζουν με τους γονείς τους, στο 30,1% ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κυρίαρχο ρόλο σε αυτό, δηλαδή όσον αφορά τους νέους και σε τι ηλικία φεύγουν από το σπίτι, όλο και πιο αργά από ό,τι φαίνεται, αλλά δυσκολεύει η κατάσταση γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Να μου πεις πώς κάτι... να φύγει κανείς.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Τώρα το βλέπουμε όλο και πιο έντονα.
0: Και συνταγματικό χαστούκι στον Μακρόν, άκυρη απαγόρευση των social media για τους ανηλίκους στη Γαλλία. Σε φιάσκο οδηγούνται τα μέτρα και στην Ελλάδα. Οργή κατά Βρυξέλλων, οι αγρότες αλωνίζουν με τα τρακτέρ την Ολλανδία. Έρχεται νέο ευρωπαϊκό κύμα κινητοποιήσεων.
1: Εφημερίδα το Μανιφέστο, δολοφονία Αλιγκερίδη, η απολογία του Προέδρου του Ολυμπιακού. Μετά το Μαρινάκι και ο Καραπαπάς αδειάζει τη θύρα 7, απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις του ανακριτή. Ο Κώστας Καραπαπάς φέρεται να έδειξε τους οργανωμένους ως κλειδοκράτορες της αποθήκης με τα πολυμοφόδια κάτω από την θύρα VIP. Προσπάθησε πολλές φορές να διαχωρίσει τη θέση της διοίκησης της ΠΑΕ με τους οργανωμένους οπαδούς, κρατώντας αποστάσεις από τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης τους. Ο πρόεδρος της ερυθρόλευκης ομάδας, κατά τη δική του απολογία, επιχείρησε να τους παρουσιάσει ως ένα αυτόνομο σύστημα οργανωμένων φιλάθλων.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μίλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά με αδιούχους του Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 39χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τη νύχτα συγκρούστηκε μεταξύ το οποίο έκανε αναστροφή στη Βούλα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.
1: Αντένα.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
4: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Real FM και εμβόλυμα. Πριν συνεχίσουμε τις εφημερίδες, επειδή είχαμε μερικά ερωτήματα, να σας πούμε όσον αφορά το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, 21 Αυγούστου, μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, πρόσθετη στήριξη για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Η διαδικασία είναι διαθέσιμη ήδη από τις 10 Αυγούστου για όλους τους αριθμούς φορολογικού μητρώου, οπότε έχετε ακόμα λίγες ημέρες στη διάθεσή σας μέχρι την Παρασκευή. Αυτό που χρειάζεται είναι η χρήση των κωδικών TaxisNet ή μπορεί να γίνει και με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε, λοιπόν, έχουμε ελεύθερο τύπο. Έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο. Πρώτων πυλών 420 μόνιμοι λιμενοφύλακες. Άναψε πράσινο το Υπουργείο Εσωτερικών για 954 θέσεις σε ΟΤΑ και δημοτικούς φορείς. Δύο διαγωνισμοί για 35 θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Λήγουν οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις πτυχιούχων στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Όλες οι θέσεις, οι προκηρύξεις και οι ειδικότητες, έναν αναλυτικό οδηγό. Σαλαμίνα, έρευνες για εμπρισμό από πρόθεση στην Κακή Βίγλα, μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό εξετάζει το ανακριτικό κλιμάκιο που έχει μεταβεί στο νησί. Από αμέλεια, όπως όλα δείχνουν, η φωτιά στα Περιστέρια, σώθηκε η κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού που έχασε τη ζωή του. Πόσο τραγικό όλο αυτό. Μπλόκο στις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με ακυρωθήσα οικοδομική άδεια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου. Πιο το σκεπτικό των δικαστών. Το δικαστήριο δίνει τη δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης με συγκεκριμένες ρυθμίσεις αναπερίσταση και αναπεριοχή. Στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεώνασμα στο επτάμηνο. Η Αθήνα απαντά με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν. Μονομερείς ενέργειες που δυσχεραίνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πέφτουν οι υπογραφές για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα σχεδιάζει πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων, δημοσίευμα του Bloomberg. Στοιχεία της ΑΔΕ, κατά 33,31% μειώθηκε ο κατακεφαλή ένφια από το 2018 και στον ιστό της αράχνης εισπράξης 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 3 εβδομάδες πάει ταμεία η ταινία του Spider-Man.
0: Η Εσπρέσο, Τζένι Ρίξτο, πανηγυρίστη Ζάκηθο έγινε Βιετνάμ. Κλάρκ εισέβαλε στην πίστα με κυβότια χιλιάδων πιάτων. Στείλει άλλο το τραγουδίστρια.
1: Είναι απίστευτη η φωτογραφία αυτή, όποιο την έχει δει.
0: Ναι, είναι ωραία, μεγάλη πλάκα. Τώρα δεν ξέρω αν.
1: Είναι σαν από ταινία, πραγματικά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι για πρωτοσέλιδο εφημερίδα, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, εξαρτάται και από την εφημερίδα πάντα.
0: Σίγουρα, Αλέξανδρε. Σίγουρα. Υπάρχει συγκεκριμένο κοινό που ενδιαφέρεται για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και επίση από την πρώτη σελίδα τη Εσπρέσο, σοκ, τρεις νεκροί από πτώση ελικοπτέρου στη Σύρνο.
1: Και πάμε και στην εστία. Διεθνής πειρατεία η εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Με δούριο υπό τα θαλάσσια πάρκα η οριοθέτηση, στον οποίο παραβιάζει την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα αποδεικνύεται πόσο εγκληματική ήταν η επιλογή της κυβερνήσεως να περιορίσει τα δικά μας θαλάσσια πάρκα εντός 6 μιλίων στα χωρικά μας ύδατα για να κατευνάσει τον Ερντογάν. Στήριξη του Κογκρέσου των ΗΠΑ στον GSI. Ανεξέλεγκτη Ρωμά στη Γαστούνη επετέθησαν κατά αστυνομικών. Ώρα μηδέν για το μέλλον του Facebook και του Instagram.
0: Τώρα πρέπει να πούμε ότι ειδικά το θέμα το οποίο απασχολεί τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, δηλαδή η δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία με προεδρικό διάταγμα ανήμερα του 15 Αυγούστου. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, Ελισάβετ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Πρέπει να πω ότι αυτό είναι και το κεντρικό θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε την παρέμβαση του Άντωνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Έκανε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από καιρό προειδοποιώ. Το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας με φιλίες και κατευνασμούς φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι ο ίδιος είχε ζητήσει την αντίδραση της κυβέρνησης πριν να είναι αργά. Και τι εννοεί με αυτό? Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μία ακόμα διεθνής πειρατεία και όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της γαλλέζας της πατρίδας. Αυτά δυστυχώς είναι τα κατά φαντασία ήρεμα νερά. Τι ακριβώς κάνουμε, ποια είναι η στρατηγική μας, δεν βλέπω πώς η Τουρκία προσπαθεί να μας δεν βλέπουμε πώς η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Θα πρέπει εδώ βεβαίως να ανατρέξουμε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, που τονίζει ότι αυτή η ανακοίνωση δεν δημιουργεί ένομα δικαιώματα και συμφέροντα στο Αιγαίο ή οπουδήποτε αλλού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι ωστόσο ένα θέμα το οποίο δείχνει τις προθέσεις της Άγκυρας και αυτό δεν μπορούμε να το να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε ότι υπάρχουν θαλάσσια πάρκα υποτίθεται που περικυκλώνουν το Καστελόριζο.
1: Τι έτσι? Να κάνεις ότι δεν βλέπεις εδώ και καιρό και σε επίπεδο ρητορικής και όσον αφορά το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που περιμένουμε μέσα στο φθινόπωρο να περάσει, αλλά και με πράξεις, το έλεγες και εσύ χθες, με παραβιάσεις στο Αιγαίο, πράγματα δηλαδή που το προηγούμενο διάστημα δεν τα είχαμε δει. Φαίνεται ότι η Άγκυρα έχει πάρει μια συγκεκριμένη ρότα και μας θυμίζει τον παλιό κακό της αυτό. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο που λέει ότι όταν ένα μαγαζί δεν πληρώνει τις εισφορές, τους φόρους και τις υποχρεώσεις του, κάνει αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι σε κάποια άλλη επιχείρηση που είναι τυπική.
0: Σαφέστατο.
1: Είναι σαφέστατο αυτό.
0: Γι' αυτό και θα έπρεπε να αποκλείονται αυτοί οι επιχειρηματίες. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα πρόστιμο απλά στην επιχείρησή τους. Πώς είναι αυτός ο οποίος θα τον πιάσει το αρκοτές 2 και 3 και 4 και 5 φορές, στο τέλος θα το πάρουν το δίπλωμα, έτσι δεν είναι?
1: Και πολλές λες, γιατί μέχρι τότε θα το έχει χάσει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να συμβεί κάτι αντίστοιχο και με τους επιχειρηματίες. Όχι να μπορέσουν οι ίδιοι και τα φιλικά τους πρόσωπα να ιδρύουν διαρκώς επιχειρήσεις με νέα αφημή για να κάνουν τις ίδιες παραβιάσεις της νομοθεσίας και όλοι μας να βλέπουμε με μισό μάτι κάθε ξεχωριστό επιχειρηματία.
1: Καλημέρα στον Νίκο που αναρωτιέται αν ο δακτύλιος της Αθήνας είναι άχρηστος γενικά. Είναι ένα τουλάχιστον αναχρονιστικό μέτρο, θα έλεγα εγώ πλέον. Ο δακτύλιος στην Αθήνα δεν έχει πολλά να προσφέρει. Μας έλεγε εδώ προχθές ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος ότι έχει ατονίσει πλέον και οι έλεγχοι έχουν ατονίσει όσον αφορά τον δακτύλιο της Αθήνας. Είναι ελάχιστα τα ελάχιστα έλεγχοι και ελάχιστα και τα πρόστιμα που μπαίνουν για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει, όπως λέγαμε χθες σχετικά με το κυκλοφοριακό, να υπάρξει μια γενικότερη αναθεώρηση των
0: μέτρων. Είδες πώς ασχολείται ο κόσμος με το κυκλοφοριακό ακόμα, ακόμα και σε μέρες που πραγματικά η μετακίνηση στην Αθήνα είναι εξαιρετικά άνετη.
1: Και ακόμα και τώρα που δεν υπάρχει δακτύλιος.
0: Ναι, και δεν υπάρχει και δακτύλιος τώρα. Είναι όντως ένα θέμα. Εγώ πρέπει να σου πω ότι είχα πέσει σε έλεγχο για δακτύλιο στις αρχές του περασμένου Απριλίου. Και
1: πρέπει να είσαι από τους ελάχιστους, Αλέξανδρο.
0: Ναι, εντάξει, μου είχε συμβεί τέλος πάντων ένα πρωινό μπροστά από το
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο!
2: Τρουφαλντίνο!
0: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω.

0: Πολύ ζωηροί είστε σήμερα, 3η 18 Αυγούστου. Ο Πάνος από την Ελβετία, όμορφη καλημέρα στην όμορφη παρέα από τη δροσερή Ζυρίχη.
1: Δροσερή.
0: 19 βαθμοί τώρα, μέχρι στους 26 θα φτάσουμε σήμερα. Να σε καλά, φίλε Πάνο.
1: Εμείς εδώ 34-35, τοπικά και 37, για να ξέρεις, Πάνο, την έχουμε την ζεστούλα μας. Και ο Βαγγέλης, Βαγγέλη, μάλλον κάποια παρανόηση έγινε. Μου λες ότι τα νερά στο Αιγαίο συνολικά είναι διεθνή ύδατα, όχι ελληνικά, εννοείται. Οπότε μπορεί να περάσει όποιο πλοίο, από όποια χώρα θέλει. Οπότε λες μπορεί να περνάει και τουρκικό καράβι. Δεν αναφερθήκαμε σε κάτι τέτοιο. Για παραβιάσεις από αέρος μιλούσαμε νωρίτερα. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο έστειλες αυτό το μήνυμα.
0: Βέβαια, εντάξει. Okay. Και σταχωρικά ύδατα μπορούν να υπάρξουν παραβιάσεις αλλιευτικών σκαφών ή παρενοχλήσεις από τουρκικά σκάφη, όπως έχουν γίνει ειδικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα στις εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών μεταξύ των νησιών. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε συνολικά. Εννοείται ότι υπάρχουν διεθνή ύδατα στο Αιγαίο, από όπου επιτρέπεται η διεθνής ναυσιπλοεία. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για τα χωρικά μας ύδατα, φίλε Βαγγέλη. Και τώρα για να καταλάβεις ποια είναι η αντιδιαστολή, ο Σταύρος στέλνει: κατάφεραν οι Τούρκοι και γκρίζαραν Σαμοθράκη και Λίμνο. Άλλη μια επιτυχία του ελληνικού κράτους. Ο επόμενος στόχος τους είναι να φτάσουν μέχρι την Κάριστο. Θα δούμε τώρα και εδώ πώς θα πρέπει να αντιδράσει η ελληνική πολιτεία. Είναι εντυπώσεις αυτές που προκαλούνται από την δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της Τουρκίας για τα υποτιθέμενα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Είναι κάτι το οποίο εννοείται ότι δεν πρέπει να αφήσει έτσι η ελληνική διπλωματία. Ο Γιώργος όμως.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Λοιπόν, καλημέρα. Για ποια φοροδιαφυγή μιλάμε σε αυτήν την χώρα? Κοροϊδευόμαστε μόνοι μας τελικά? Πριν μία εβδομάδα έγινε ο διαγωνισμός για τα beach bars στους αμόλοφους Καβάλας. Δηλαδή, μέχρι τώρα, Αύγουστος, δεν είχαν άδεια? Μια επιχείρηση που δεν έχει άδεια εκδίδει φορολογικά στοιχεία, αποδείξεις, απόδοση, ΦΠΑ κτλ. Ελάντε, Γιώργο, είναι η απάντηση. Γιατί από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε αυτό το θέμα? Μιλάμε για επιχειρήσεις.
1: Εννοείται ότι οι διαδικασίες όλες αυτές θα άρχιζαν και θα τελείωναν πολύ νωρίς. Αυτό λέμε τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε που είχαν αρχίσει και οι έλεγχοι και το ξύλωμα ουσιαστικά και των beach bars, ότι αυτή η διαδικασία στις παραλίες, Αλέξανδρε, θα άρχισε και θα τελείωνε πολύ νωρίς. Από τον Μάιο κιόλας, και φτάσαμε τέλη Αυγούστου.
0: Ναι, δυστυχώς δεν ισχύει αυτό. Δυστυχώς αρκετές υπηρεσίες υπολειτουργούν και δυστυχώς δεν το βλέπει αυτό η κυβέρνηση και δεν γίνεται πρώτη χρονιά αυτό. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Θυμάσαι την εφαρμογή MyCost?
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Μιλάμε για την εφαρμογή που τέθηκε.
1: Έβλεπες και ακριβώς τον χώρο που έπρεπε να πιάνει με βάση το μίστομα ένα beach bar, μια οποιαδήποτε επιχείρηση πάνω
0: στην
1: παραλία. Έτσι είναι.
0: Πάς στην παραλία, γιατί το περιγράφουμε για αυτούς που δεν έχουν ανοίξει ποτέ, δεν έχουν κατεβάσει και ανοίξει και λειτουργήσει ποτέ αυτή την εφαρμογή. Πάς σε μια παραλία και πάτα στην εφαρμογή, σου βγάζει τη δορυφορική εικόνα, βλέπεις την παραλία με τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και σου βγάζει παράλληλα και το πλαίσιο, ένα γαλάζιο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να βρίσκονται οι ξαπλώστρες. Αν υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες εκτός αυτού του πλαισίου, σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας δεν έχει άδεια για να τις βάλει εκεί, οπότε μπορείς να κάνεις καταγγελία. Δυστυχώς βλέπω, επειδή προσπάθησα να το λειτουργήσω και φέτος, είδα δεκάδες παραλίες που βεβαίως έχουν ξαπλώστες, βεβαίως έχουν ομπρέλες, βεβαίως λειτουργούν επιχειρήσεις εκεί. Δεν υπάρχει όμως το γαλάζιο πλαίσιο. Άρα δεν υπάρχει καμία άδεια για αυτές τις επιχειρήσεις. Τώρα, ρωτάω εγώ, θα πρέπει ο πολίτης να κάνει καταγγελία στο κράτος και μέσω της εφαρμογής για να ελεγχθούν αυτές οι επιχειρήσεις?
1: Και έχουν γίνει και από πέρσι, έχουν γίνει πολλές καταγγελίες.
0: Δυστυχώς δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα αυτά. Ναι,
1: και αν έχουν ελεγχθεί και όλες οι καταγγελίες.
0: Και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί αυτή η συνθήκη. Δεν είναι δυνατόν ένα οργανωμένο κράτος κατά μεσής του Αυγούστου να κάνει διαγωνισμό για επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν από τον Μάιο και ήδη βγάζουν πάρα πολλά χρήματα.
1: Πάμε και στον άλλο Γιώργο που λέει ότι ξεσηκώθηκαν οι αγρότες στην Ολλανδία. Αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Είναι σήμερα και σε πρωτοσέλιδο εφημερίδα το θέμα. Γιατί εκεί λέει οι αγρότες επιχειρηματίες δεν κοιτάζουν το μέλλον τους. Εδώ τώρα έχουμε πανηγύρια. Οι δικοί μας αγρότες τρέχουν στα πανηγύρια, χαρτούρα, βάζουμε φωτιά στα ουίσκι, πετάμε πιάτα, πετάμε γαρδένιες. Και το Δεκέμβριο θα ψάχνουν να ζεσταθούμε στα μπλόκα. Εντάξει, λέει, τέτοιοι είμαστε. Βέβαια, να πούμε ότι για πρώτη φορά είδαμε κάποιες κινητοποιήσεις και μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Στη χώρα μας, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είδαμε στα τέλη Ιουνίου συγκεκριμένα κινητοποιήσεις στη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Χανιά, τη Θεσσαλονίκη, την Μεσσηνία. Και εγώ να σου πω, Αλέξανδρε, δεν θυμάμαι άλλη χρονιά που μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε δει κινητοποιήσεις στη χώρα μας από αγρότες.
0: Όχι, δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν.

0: Γεια σας, κύριε Νικόλα. Καλημέρα σας. Με βάση την ορολογία επιχειρηματίας, είναι το άτομο που ιδρύει, κατέχει και διευθύνει μια επιχείρηση, αναλαμβάνοντας το οικονομικό ρίσκο για να παράγει αγαθά ή υπηρεσίες και να κερδίσει χρήματα. Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των επιχειρηματιών όχι μόνο δεν κερδίζουν χρήματα, αλλά χρεώνουν και τους υπόλοιπους επιχειρηματίες και πολίτες με τα χρέη τους προς την εφορία, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Παρόλο αυτό, το κράτος διατηρεί τις επιχειρήσεις ανοιχτές για προφανείς πελατειακές σχέσεις ψήφους. Καλή συνέχεια. Κύριε Νικόλα, δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτό που λέτε. Δεν είμαι, μάλλον, γιατί πρώτον, βεβαίως αρκετοί επιχειρηματίες κερδίζουν αρκετά χρήματα στην χώρα μας και αδιαφορούν για τη σχέση τους με το κράτος. Είναι υπεράνω του κράτους. Αυτό είναι το πρόβλημα για κάποιους επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν τους νοιάζει αν θα κόψουν αποδείξεις, δεν τους νοιάζει αν θα έρθει κάποιος έλεγχος και δεν τους νοιάζει επίσης αν θα κλείσει το μαγαζί τους για 10-15 μέρες, αν καταγραφεί μια παράβαση φορολογική. Πρέπει να υπάρξει άλλος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των παραβάσεων, γιατί αυτό το οποίο έχουμε δει δεν λειτουργεί βάσει της φοροδιαφυγής που έχουμε βιώσει όλοι μας, ειδικά αυτήν την περίοδο. Και γιατί την έχουμε βιώσει όλοι μας αυτή την περίοδο? Γιατί και εμείς καλοκαίρι είναι, διακοπές έχουμε, βγαίνουμε περισσότερο έξω, θα πιούμε ένα από το περισσότερο παραπάνω, θα πάμε σε μια ταβέρνα, εννοείται, πολύ περισσότερες φορές από ό,τι κάνουμε τον χειμώνα. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν καθημερινά σε όλη τη χώρα. Καλημέρα και στον κύριο Ανδρέα από τον Πειραιά. Αν πάτε Σαλαμίνα, επειδή πηγαίνω τα τελευταία χρόνια για μπάνιο, να δείτε το τι σκουπίδι υπάρχει στην άκρη αρκετών δρόμων δίπλα σε θαμνό έκταση. Τόσο δύσκολο είναι ο Δήμος να ζητήσει απορριμματοφόρα από Πειραιά μεριά. Ανδρέα, αυτό είναι κάτι το οποίο...
1: Το φίξαμε και χθες με αφορμή την φωτιά. Ναι,
0: και
1: βέβαια.
0: Το λένε όλοι για τη Σαλαμίνα. Είχαμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Στέφανο Νάνο, χθες, ο οποίος παραδέχτηκε το πρόβλημα, δεν κρύφτηκε ο άνθρωπος. Είναι πολύ κακή η διαχείριση των απορριμμάτων στη Σαλαμίνα. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο αρνητικό παράδειγμα στην χώρα μας. Τα social media έχουν ουσιαστικά πληθύνει από φωτογραφίες που δείχνουν πολύ όμορφους παραθεριστικούς τόπους να είναι γεμάτα σκουπίδια, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Η ώρα είναι 8:58 και 32 δευτερόλεπτα. Πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασης.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-43-68-25.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία καθώς και ο Έλληνας πιλότος. Εξετάζεται αν υπέστη μηχανική βλάβη ή πρόκειται για ανθρώπινο λάθος του χειριστή. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των σημειών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με αρκετούς ταξιδιώτες να επιστρέφουν σταδιακά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού, χθες έφτασαν σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο περισσότεροι από 48.000 επιβάτες. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 39χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τη νύχτα συγκρούστηκε μεταξύ το οποίο έκανε αναστροφή στη Βούλα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, καθώς και για επικίνδυνη οδήγηση. Φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά το διέξοδο των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνει με την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση ασθενά τορμούς και την ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρελί.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την απόκτηση του 28χρονου χαφ Κέρβιν Αριάγκα από την Ονδούρα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Λεβάντε ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
13: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
16: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

0: LFM 97,8 φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα και Αλέξανδρος Κώτης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο τον οποίο έχουμε ήδη προαναγγείλει. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Μέρκος, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πολλά πολλά και ενδιαφέροντα. Κύριε Μέρκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την απεργία την οποία έχετε ξεκινήσει από προχθές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε από προχθές και θα συνεχιστεί μέχρι τις 26 του μήνα.
0: Μιλάμε για τους υπαλλήλους των ΔΟΗ στην Αττική και στις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, είναι πανελλαδική κινητοποίηση.
0: Είναι πανελλαδική κινητοποίηση. Ποιους αφορά και από ποιες εργασίες απέχετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ και πάρα πολύ καιρό από την πλευρά μας, από την πλευρά της Ομοσπονδίας και των κατατόπων συλλόγων, να αναδείξουμε μια σειρά ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στις υπηρεσίες μας και αφορούν την δυνατότητα άσκησης με αποτελεσματικό τρόπο του έργου μας. Αλλά και πολλούς κινδύνους που αφορούν και υπάρχουν κατά την διαδικασία αυτή. Μιλάμε για αποχή από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου. Δεν μιλάμε για τις άλλες εργασίες. Οι υπηρεσίες μας λειτουργούν κανονικά, οι εργαζόμενοι είναι στις θέσεις τους, αλλά απέχουν για αυτή την εβδομάδα από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου.
0: Δηλαδή, ποιοι είναι οι προληπτικοί έλεγχοι, για να είμαστε σαφείς και να το καταλαβαίνει και ο κόσμος?
1: Οι έλεγχοι που γίνονται σε χώρους, σε επαγγελματικούς χώρους, για την έκπτωση αποδείξεων, μάλιστα, για την τήρηση της προληπτικής διαδικασίας.
2: Άρα, το σαφάρι πρόβλημα που εμείς λέμε όλο αυτό το διάστημα σε εστιατόρια, χώρους εστίασης, σε beach bar, σε τουριστικές περιοχές, ακόμα και αυτή η επιχείρηση, η κουραζιέρα θα σε πάω στα σκάφη, τέτοιου είδους επιχειρήσεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Οι εργαζόμενοι στην προληπτική διοίκηση δουλεύουν σε εξαντλητικούς ρυθμούς όλο αυτό το διάστημα. Η κινητοποίηση αυτό αφορά τις συγκεκριμένες ημέρες και έχει στόχο να αναδείξει τα τεράστια προβλήματα.
2: Ναι, αφορά τέτοιου τύπου όμως αυτό, για να καταλάβουμε. Ναι,
1: βεβαίως, ναι. Και επειδή υπάρχει και χαιρόμαστε που με αφορμή αυτή την κινητοποίηση τα ζητήματα των υπηρεσιών μας έρχονται στην επικαιρότητα και θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναδειχθεί η ουσία των προβλημάτων. Οφείλουμε να καταθέσουμε το γεγονός ότι εμείς πριν προχωρήσουμε σε αυτή την κινητοποίηση έχουμε αναδείξει τα θέματα αυτά εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έχουμε προαναγγείλει αυτή την κινητοποίηση με στόχο η διοίκηση της ΑΔΕ και η πολιτική ηγεσία να προσθέσουν σε ένα διάλογο προκειμένου να ακούσουν τα προβλήματα και κατά τη γνώμη
2: μας. Έγινε αυτός ο διάλογος, κύριε Μέρκο?
1: Δυστυχώς, κυρία Σαλαμάρα, και το λέω, επαναλαμβάνω, δυστυχώς. Όχι μόνο δεν προσήλθε η διοίκηση αυτό το διάλογο, όπως έχει θεσμική υποχρέωση να κάνει, ξέρετε, το να συναντάει ο κ. Πιτσιλής τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Δεν είναι στη διακριτική ούτε ευχέρεια ή ο εκάστοτε υπουργός. Οφείλει να προσέλθει, να ακούσει τα αιτήματα, να ακούσει τα προβλήματα και πολλές φορές και τις προτάσεις που έχουμε για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών. Και χωρίς να είναι απαραίτητο ότι θα συμφωνήσουν.
0: Δεν σας έχουν ακούσει, δεν σας έχουν δει ο κύριος Πιτσιλής ή ο κύριος Πυρακάκης?
1: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τον αναπληρωτή του κυρίου Πυρακάκη, κάναμε μια συνάντηση το προηγούμενο διάστημα. Σε καλό κλίμα, οφείλω να τονίσω. Αλλά δυστυχώς με τον κύριο Πιτσιλή, στον οποίο παραπέμπονται όλες οι απαντήσεις, έχουμε να τον δούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ είμαι εκπρόσωπος και πρόεδρος ενός σωματείου περίπου 3.500 ατόμων, κύριε Κόντι, και με τεράστια προβλήματα στις υπηρεσίες μας και ο κύριος Πιτσιλής αρνείται οποιαδήποτε συνάντηση. Προφανώς αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί τα ζητήματα που βάζουμε είναι πάρα πολύ σοβαρά και απαιτούν.
2: Ποια είναι αυτά τα ζητήματα, να τα δούμε λίγο?
1: Για παράδειγμα, όταν η ΑΔΕ εξαγγέλει, όπως είπατε προηγουμένως, σαφάρι ελέγχων, και εμείς είμαστε υπέρ της αντιτυπωποίησης των ελέγχων. Γιατί σας άκουσα και προηγουμένως που πολύ σωστά επισημάνατε ότι υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Και μικρή φοροδιαφυγή σε αυτόν που δεν κόβει αποδείξεις, αλλά και μεγάλη φοροδιαφυγή. Άρα το σαφάρι πρέπει να είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Όταν λοιπόν εξαγγέλλεται αυτό, κύριε Κόντι και κυρία Σαλαμάρα, πρέπει να λέμε, που πολλές φορές έχει να καλύψει και επικοινωνιακές ανάγκες, πρέπει να αναλύονται και οι πόροι οι οποίοι διατίθενται προκειμένου αυτό το σαφάρι να έρθει εις πέρας. Για παράδειγμα, επαρκούν οι ελεγκτές και το προσωπικό για να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι? Δεύτερον, υπάρχουν τα οχήματα για να μεταβούν οι ελεγκτές στους χώρους δουλειάς και είναι ασφαλή αυτά τα οχήματα? Υπάρχει προσωπικό στις υπηρεσίες μας προκειμένου να υποστηρίξει αυτούς τους ελέγχους? Υπάρχουν οι διαδικασίες προκειμένου αυτοί οι έλεγχοι να είναι αποτελεσματικοί και να αποφέρουν έσοδα στα ταμεία?
2: Καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι αρνητικές οι απαντήσεις που δίνετε σε αυτά τα ερωτήματα. Για πόσους ελεγκτές μιλάμε?
1: Αυτά τα ερωτήματα θέλαμε να θέσουμε στον κύριο Πιτσιλή. όχι τώρα, από τον Ιανουάριο, και ο οποίος δυστυχώς αρνείται, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι απαντήσεις είναι δύσκολες και σε πολλές περιπτώσεις και εύλογες κατά τη γνώμη μας. Εμείς λοιπόν καλέσαμε από τον Ιανουάριο αυτή τη διαδικασία, κάναμε μια πολύ πετυχημένη κινητοποίηση, 24ωρη απεργία περίπου το Πάσχα, όπου θέσαμε τα ζητήματα. Δυστυχώς δεν είχαμε καμία, με πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής για το δημόσιο. Κάναμε δύο συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου που επισημάναμε την πρόθεσή μας να πάμε σε αυτή την κινητοποίηση. Δυστυχώς η διοίκηση αρνείται οποιαδήποτε συνάντηση.
0: Ναι. Θα θέλαμε όμως να μας μιλήσετε περισσότερο για τα αιτήματά σας, γιατί και εμείς θέλουμε να τα επικοινωνήσουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος τι αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ελεγκτές κάθε φορά που καλούνται να κάνουν ένα τέτοιο έλεγχο.
1: Και χαιρόμαστε και οφείλουμε να γνωρίσουμε ότι είστε από τους σταθμούς οι οποίοι και μας δίνουν βήμα και μας επιτρέπουν να αναδείξουμε.
0: Αλίμονο τώρα, κύριε Μέρκο, δεν είναι θέμα συζήτησης αυτό, αλλά πραγματικά ήθελα να μας περιγράψετε μια μέρα ενός ελεγκτή, τι αντιμετωπίζει και τι λείπει και γιατί δίνεται αγώνα κιόλας.
1: Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού, κύριε Κόντι, στις υπηρεσίες μας, στις φορολογικές υπηρεσίες. Για να έχετε μια έτσι εικόνα, την προμνημονίων περίοδο υπήρχαν περίπου 14.500 οργανικές θέσεις. Αυτή τη στιγμή στη φορολογική διοίκηση είμαστε κάτω από 7.000. Λοιπόν, μιλάμε για
2: λιγότεροι από τους μισούς, λοιπόν.
1: Λιγότερους από τους μισούς. Όταν η φοροδιαφυγή, μια χαρά υπάρχει και επεκτείνεται.
2: Θα έλεγε κανείς, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι με την ψηφιοποίηση σχεδόν των πάντων θα είχε διευκολυνθεί η κατάσταση και δεν θα χρειάζονταν και τόσο επιτόπιοι έλεγχοι. Δηλαδή, θα γινόταν πιο εύκολη η δουλειά σας, ακόμα και από το γραφείο.
1: Κυρία Σαλαμάρα, υπάρχει μια εικονική πραγματικότητα. Ψηφιοποίηση και πράγματα έχουν γίνει. Πολλές φορές όμως παράγεται και η επιπλέον γραφειοκρατία από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δυστυχώς η εικόνα που εκπέμπεται δεν είναι πραγματική. Για παράδειγμα, σας άκουσα προηγουμένως που αναφερόσασταν στις παραλίες, ναι, αυτή την εφαρμογή που θα έχει, που έχει κάθε πολίτης ή θα είχε κάθε πολίτης τη δυνατότητα να ελέγξει αν σε μια παραλία υπάρχει νόμιμη άδεια για αυτόν που έχει εμπορική δραστηριότητα. Ξέρετε, ο πολίτης μπορεί να το καταγγείλει αυτό. Για να υπάρχουν χιλιάδες καταγγελίες. Απαιτούνται εργαζόμενοι για να πάνε να επιστοποιήσουν.
2: Το επισημάναμε και αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι, επειδή εκπροσωπούμε και τις κλιματικές υπηρεσίες, ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και πιθανότητα υπάρχουν ακόμη στις Κυκλάδες, που υπάρχει αυτή η οικονομική δραστηριότητα και η εμπορική δραστηριότητα. 4-5 εργαζόμενοι. Στη Χαλκιδική, για μεγάλο χρονικό διάστημα τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε ένας εργαζόμενος. Και ξέρετε τι μας έλεγε η πολιτική ηγεσία. Θα προσλάβουμε ιδιώτες για να ελέγξουν. Και για τους ιδιώτες βρισκότανε εκατομμύρια να διατεθούν. Ενώ για να προσλάβουμε άλλους 5 εργαζόμενους στις Κυκλάδες, που γίνεται αυτό που περιγράφατε προηγουμένως, δυστυχώς χρήματα δεν υπάρχουν.
2: Ωραία, κύριε Μέρκο.
1: Για να επανέλθω στο θέμα.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως δεν υπάρχουν χρήματα προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλή οχήματα για τον προληπτικό έλεγχο. Ξέρετε ότι οι ίδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες σε κατηδίαν κουβέντες αποδέχονται προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλή οχήματα για τον προληπτικό έλεγχο. Ξέρετε ότι οι ίδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες σε κατηδίαν κουβέντες

0: σε επίσημες συναντήσεις του παρελθόντος ή με κατώτερα υπηρεσιακά στελέχη μας έχουν εκδηλώσει την πρόθεση μελλοντικά να αντικατασταθούν γιατί αναγνωρίζουν την επικινδυνότητα, δυστυχώς το βιώνουμε σαν εργαζόμενοι που κάνουμε χρήση αυτών των οχημάτων, δεν είναι στην κατάσταση που να εξασφαλίζουν τη στοιχειώδη, επαναλαμβάνω, τη στοιχειώδη ασφάλεια. Και γι' αυτό, ενώ απαγορεύεται, πολλές φορές γίνεται ανεκτό οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν τα δικά τους αυτοκίνητα, κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται.
1: Έχουν υπάρξει περιστατικά με οχήματα υπηρεσιακά, ή το λέτε επειδή είναι παλαιά οχήματα και δεν έχουν περάσει από τους απαιτούμενους ελέγχους?
0: Προφανώς, όταν οδηγούμε ένα αυτοκίνητο, ξέρουμε πολύ καλά στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι κάνουμε χρήση σε πολλές περιπτώσεις των δικών σας οχημάτων.
1: Ναι.
0: Των δικών μας οχημάτων. Δεύτερον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη χρήση των οχημάτων. Με βάση, δεν τηρείται η διαδικασία που απαιτείται για την οδήγηση των οχημάτων. Ξέρετε, όταν τα θέσαμε αυτά τα ζητήματα σε πολύ παλιά συνάντηση και δημόσιο ο κ. Πιτσιλής, με έναν ηρωνικό και προσβλητικό τρόπο για τους εργαζόμενους, απάντησε ότι δεν θα τους φέρουμε και οδηγούς για να τους συνοδεύουν στους ελέγχους. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Η ίδια η διοίκηση της ΑΔΕ ζητάει από τους εργαζόμενους να υποβάλλουν, επειδή κανονικά τα οχήματα πρέπει να οδηγούνται από οδηγούς, ζητάει από τον κάθε εργαζόμενο να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι να αναλαμβάνει την ευθύνη για την οδήγηση των οχημάτων.
1: Mm.
0: Και ξέρετε, όταν ένα ελεγκτής είναι 10 και 15 ώρες σε έλεγχο και στις 2-3 τα ξημερώματα καλείται να διασχίσει την Ικαρία από το βόρειο στο νότιο τμήμα που μένει ή που είναι το ξενοδοχείο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και τι κινδύνους εγκυμονεί.
2: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ωστόσο ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις δικές σας απολαύες. Δηλαδή για τις απολαύες του εφοριακού. Θα ήθελα να μου πείτε
0: αν έχετε... Να ξεκινήσουμε για παράδειγμα.
2: Βεβαίως.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Κόντι,
2: ναι,
0: να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αν είναι δίκαιο το αίτημα ότι ο εργαζόμενος πρέπει να δουλεύει 8ωρο και αν από εκεί και πέρα, με βάση το δημοσιοπαλικό κώδικα για έκτακτες ανάγκες, υπάρχει υπεροριακή απασχόληση, πρέπει να αμείβεται.
1: Ναι, κύριε Μέργο, αυτό.
2: Αυτό δυστυχώς είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει λυθεί το 19ο αιώνα, με το 8ωρο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι σε επισφάλεια αυτό, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Στην ΑΔΕ δεν έχει λυθεί. Να καταλήξουμε ότι δεν είναι παράλογο το αίτημα όταν κάποιος δουλεύει αργίες, γιατί δουλεύουν οι υπηρεσίες. Γιατί υπάρχει
2: σαφέστατα και δουλεύουν αργίες. Ναι.
0: Όταν δουλεύουν αργίες, νυχτερινά, εκτός έδρας, δεν μπορεί να είναι ερώτημα το αν θα ανοιχτούν.
1: Δεν πληρώνονται αυτά, κύριε Μέρκο. Δηλαδή δεν πληρώνονται υπερορίες ή αργίες τα Σαββατοκύριακα.
0: Στο δημόσιο υπάρχει ένα πλαφόν του πόσες ώρες μπορεί να αμοιχθεί ο κάθε υπάλληλος ως επιπλέον εργασία.
1: Ναι.
0: Στο έτος, στο εξάμεινο βγαίνουν περιοδικά, τα οποία όμως, κυρία Σαλαμάρα, υπολείπονται πάρα πολύ της πραγματικότητας. Γιατί όταν ένας ελεγκτής φεύγει από την υπηρεσία του να πάει στην Κρήτη ή στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη ή στη Ρόδο, ξεκινάει τη Δευτέρα και γυρνάει την άλλη Δευτέρα, φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να αμείβεται 4-5-8 ώρα, πρέπει να αμείβεται και το εκτός έδρας, το νυχτερινό του, το κυριακάτικα κτλ.
1: Ναι, ναι, σωστά. Αυτά δεν τα παίρνει.
0: Προφανώς όχι. Αυτές οι ώρες, αυτά που παίρνει, υπολείπονται κατά πολύ, κατά πάρα πολύ.
1: Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε όταν λέτε ότι υπολείπονται κατά πολύ.
0: Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Εργαζόμενος σε πάρα πολλές υπηρεσίες που φεύγει για έναν προληπτικό έλεγχο, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και πόσες ώρες θα απαιτηθούν, που φεύγει από την Αττική για να πάει στη Λιβαδιά, στη Λαμία και γυρνάει 11 η ώρα το βράδυ, 11.30 πριν αλλάξει η ώρα, γιατί τότε τέλειωσε για να επιστρέψει σπίτι του. Ξέρετε ποια είναι τα έξοδα που παίρνει για διατροφή ή για την ώρα που είναι από το πρωί μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ, που στο σπίτι του θα φτάσει στις 2.
2: Πείτε μας.
0: Λιγότερο από 10 ευρώ. 9.5 ευρώ.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα έξοδα. Μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Και επειδή υπάρχει μια εικόνα περί υψηλών αμοιβών, σας διαβεβαιώ ότι αυτή απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα.
1: Υπάρχει αυτή η εικόνα και υπάρχει και μια άλλη εικόνα, γιατί δεχόμαστε εδώ τώρα όση ώρα μιλάμε μηνύματα, από τον φίλο μας τον Γιάννη, για παράδειγμα, που λέει ότι σε απάντηση για τα οχήματα, λέει, οι περισσότεροι υπάλληλοι κάνουν χρήση για προσωπική δουλειά και όχι μόνο για την υπηρεσία, σε μεγάλο ποσοστό. Και από τον

0: με την πραγματικότητα
1: ναι,
0: να άλλη... μαζεύει ο φίλο
2: ναι,
0: ακροατή.
2: Ναι, γι' αυτό σα λέω. Είναι η εικόνα που υπάρχει προ τα έξω και εσεί θα απαντήσετε
1: και
2: τώρα.
1: Και άλλοι ακροατέ θέλουν ότι ας πούμε, αφήνουν και εχμέ ότι οι εφοριακοί τα παίρνουν κιόλα από επιχειρηματίε. Τώρα, εγώ θα να σας το πάω εγώ από την άλλη, αν. Οι αμοιβές είναι τόσο περιορισμένες και οι συνθήκες εργασίας είναι τόσο άσχημες, δύσκολες, ενδεχομένως να υπάρχουν και άνθρωποι υπάλληλοι οι οποίοι να μπαίνουν στον πειρασμό να λάβουν και κάποια χρήματα παραπάνω από τους επιχειρηματίες που ελέγχουν, και αυτό είναι κάτι το οποίο όμως είναι πρόβλημα του κράτους να το ελέγξει και να το διακόψει.
0: Μα, να σας πω κάτι, εμείς δεν ζούμε σε άλλο κόσμο, φαινόμενα διαφθοράς υπάρχουν και στο δικό μας χώρο, υπάρχουν και στο δικό σας χώρο, υπάρχουν παντού. Mm-hmm. Ευθύνη της πολιτείας είναι όχι να τα επικαλείται όταν για επικοινωνιακούς λόγους την βολεύει, να τα τελειώσει με κάθε το και οριζόντιο τρόπο. Και εμείς είμαστε συμπαραστάτες σε αυτό, γιατί κυρίως αυτά τα φαινόμενα προσβάλλουν και θίγουν εμάς. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν μια σειρά ζητήματα και μέτρα που πρέπει να ληφθούν, που διαχρονικά θα έπρεπε να ληφθούν, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, τον τρόπο λειτουργίας μας κτλ, τα οποία μπορούν να περιορίσουν αυτά τα φαινόμενα, τα οποία βεβαίως, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν είναι στην έκθεση που πολλές φορές καλλιεργείται και δίνεται η εικόνα.
1: Επειδή όμως πάμε σε αυτό, συγγνώμη κύριε Μέρκο, αλλά... εγώ ήθελα να σας πω συγγνώμη, ήθελα να σας ρωτήσω για τα ζητήματα ασφάλειας που δέχεστε, γιατί είναι και αυτό η απόπειρες χρηματισμού ένα ζήτημα ασφάλειας και το τι αντιμετωπίζει κάθε εργαζόμενος εφοριακός που καλείται να κάνει έλεγχο σε έναν επιχειρηματία.
0: Όταν είναι ασφάλειας.
1: Εννοώ, ενδεχομένως υπάρχουν και αναφορές που έχει απειληθεί η σωματική ακεραιότητα των ελεγκτών.
0: Είναι πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα. Και ξέρετε κάτι, και επειδή, πώς να σας πω, τίθεται το ερώτημα πώς θα προστατευτείτε. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Το βασικότερο μέτρο όμως είναι ότι η διοίκηση της ΑΔΕ και η πολιτική ηγεσία πρέπει να εκπέμπουν ένα σεβασμό προς τους εργαζόμενους. Και αυτό γίνεται αντιληπτό από τον ελεγχόμενο. Όταν η ίδια η υπηρεσία δεν σέβεται τους εργαζόμενους, δεν σέβεται τους ελεγκτές που τους στέλνει σε μια επιχείρηση, είναι, καταλαβαίνετε, δημιουργείται γόνιμο έδαφος προκειμένου να δεχθούν και επιθέσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και να μην υπάρχει απαραίτητη συνεργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος με ασφάλεια και να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Είπατε προηγουμένως, αναφερθήκατε, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, για τις υπηρεσίες μας, τις αποδοχές κτλ. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί πολλές φορές η εικόνα που καλλιεργείται για την ΑΔΕ απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Που φιλοτεχνείται. Πολλές φορές με φύγει και δικιά σας στον δημοσιογράφο, για να είμαστε ειλικρινείς. Θεωρείται ότι είναι οι καλύτερες υπηρεσίες και οι περιζήτητες. Έγινε, κύριε Κόντι και κυρία Σαλαμάρο, το προηγούμενο διάστημα ένας εσωτερικός διαγωνισμός για τη στελέχωση θέσεων ελεγκτών. Αυτών mm-hmm. που θεωρείται ότι είναι περιζήτητες. Mm-hmm. Ξέρετε πόσες θέσεις μείνανε κενές?
2: Από
0: τους ίδιους τους εργαζόμενους, το 60%. Γιατί οι συνθήκες είναι αποτρεπτικές. Γιατί οι υποθέσεις που χρεώνουν τους εργαζόμενους και η καθημερινότητά τους απέχουν πολύ από αυτό που μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος με ασφάλεια και για το φορολογούμενο και για την υπηρεσία και για τον εαυτό του. Ξέρετε, κυρία Σαλαμάρα, ναι, ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας τους εργαζόμενους της ΑΔΕ?
1: Πείτε μας.
0: Ναι. Προσεγγίζει τα 55 έτη.
2: Άρα δεν υπάρχει ανανέωση του προσωπικού.
0: Ξέρετε πώς είναι οι εργαζόμενοι στην ΑΔΕ κάτω των 30 ετών? Μερικές δεκάδες. Αυτό δείχνει πράγματα. Δεν είναι οι περίεργοι συνδικαλιστές που αντιδρούν για να αντιδρούν. Και αν δείτε, τα περισσότερα αιτήματα που θέτουμε έχουν να κάνουν με τη θεσμική λειτουργία των υπηρεσιών μας. Με το πώς οι έλεγχοι θα γίνουν ασφαλείς. Και βεβαίως και με οικονομικά, γιατί είμαστε εργαζόμενοι και θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια με το μισθό μας.
2: Τώρα, τι μελιγενέστε, κυρία Μέρκο, αυτή η απεργία βλέπετε να συνεχίζεται μέχρι τις 26 Αυγούστου ή υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να γίνει κάποια συνάντηση και να σταματήσει ενδεχομένως?
0: Η απεργία συνεχίζει κανονικά. Εμείς μετά το πέρας της κινητοποίησης θα πάμε σε νέες συνεδριάσεις για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Εμάς μας προβληματίζει πάρα πολύ, κυρία Σαλαμάρα, η στάση της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας. Είναι αδιανόητο να μην προσέρχεται στη θεσμική της υποχρέωση που έχει για διάλογο. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να απαιτούμε εκ των προτέρων απόλυτη συμφωνία σε ό,τι λέμε, αλλά το ότι δεν προσέρχομαι σε διάλογο δείχνει πράγματα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτές τις κινητοποιήσεις έχουμε εξαγγείλει εδώ και ένα εξάμηνο. Τους καλούμε να προσέλθουν και να δώσουν απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα. Καταλαβαίνουμε ότι οι απαντήσεις είναι δύσκολες. Το καταλαβαίνουμε, αλλά δυστυχώς έχουν την ευθύνη. Αλλιώς αναλαμβάνουν την ευθύνη για την κατάσταση που υπάρχει.
1: Κύριε Μέρκο, εμείς θα είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τα αιτήματά σας και τις κινητοποιήσεις σας κάθε φορά. Ωστόσο, θα πρέπει να σας απευθύνουμε και ένα τελευταίο ερώτημα πριν κλείσουμε.
0: Θέλετε, με χαρά.
1: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω πώς έχουν πάει οι φετινοί έλεγχοι σε σχέση με άλλα χρόνια. Τι ψάρια έχετε πιάσει ως ελεγκτές, δηλαδή αν έχετε διαπιστώσει ότι στην πορεία των ετών υπάρχει μεγαλύτερη συμμόρφωση των επιχειρηματιών, αν πιστεύετε ότι είναι ικανοποιητικοί οι έλεγχοι που γίνονται από πλευρά σας ή αν θα έπρεπε να είναι πιο εντατικοί για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής.
0: Δύο στοιχεία, κύριε Κόντε, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πρώτον, γίνεται, εγώ θα πω με τον κόπο και το μεράκι των εργαζομένων, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η πραγματικότητα όμως, αν θέλουμε να λέμε την πραγματικότητα, είναι ότι οι έλεγχοι υπολείπονται κατά πολύ των απαιτούμενων. Και αυτό σας άκουσα και πριν βγούμε στον αέρα, το διαπιστώνετε κι εσείς με το μέγεθος της φοροδιαφυγής που υπάρχει. Άρα απαιτείται ουσιαστικότερος έλεγχος, καλύτερα δομημένος και κυρίως να εκπέμψουμε το μήνυμα ότι αυτός που φοροδιαφεύγει καλό θα είναι να το σταματήσει, γιατί αργά ή γρήγορα θα είσαι αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις των επιλογών του.
1: Άρα το έχετε δεύτερο, βελτιώσει εσείς τα τελευταία χρόνια. Ναι.
0: Το δεύτερο, κύριε Κόντι, είναι ότι η φοροδιαφυγή δεν είναι μόνο σε αυτόν που δεν κόβει απόδειξη. Υπάρχει και η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Εκεί λοιπόν εντοπίζεται και η τεράστια έλλειψη επίσης προσωπικού, με αποτέλεσμα να παραγράφονται κάθε χρόνο χιλιάδες υποθέσεις. Δεν είναι μόνο η παραλία που πάμε το καλοκαίρι, ξέρετε, γιατί είναι και σε ένα κάθε καλοκαίρι συζητάμε περίπου τα ίδια θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει και πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή, όπου μέσα από το μηχανισμό της ΑΔΕ και την στοχοθεσία αναδεικνύονται υποθέσεις, οι οποίες όμως πρακτικά, λόγω της έλλειψης προσωπικού, εγώ δεν θέλω να πω της βούλησης, της έλλειψης βούλησης, φοβάμαι όμως ότι και αυτό μπαίνει στο τραπέζι, οι υποθέσεις αυτές παραγράφονται. Άρα το ζήτημα της φοροδιαφυγής.
1: Επιβάλλονται πρόστιμα, λέτε, και δεν καταβάλλονται.
0: Δεν ελέγχονται.
1: Δεν
0: προλαβαίνουν να ελεγχθούν αυτές οι υποθέσεις. Και οδηγούνται στην παραγραφή. Άρα, αν δείτε από όλα αυτά που θέτουμε, εμείς θέλουμε να λειτουργούν ουσιαστικά οι υπηρεσίες μας. Πρέπει να στελεχωθούν με το υπάρχον προσωπικό. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. Ξέρετε, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα συρρήκνωση των υπηρεσιών και στην περιφέρεια για το επόμενο διάστημα. Αντί να δούμε γιατί περιοχές με τεράστια εμπορική δραστηριότητα, όπως τα νησιά για παράδειγμα, δεν έχουν φορολογικές υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Καταργήθηκαν. Αντί λοιπόν να δούμε τις επιπτώσεις αυτών των επιλογών την περίοδο των μνημονίων και να πάμε σε μια ανασυγκρότηση και ουσιαστική στελέχωση των υπηρεσιών, ο κύριος Πιτσιλής εξαγγέλει νέα συρρήκνωση και στην περιφέρεια, λέγοντας ότι με την τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Θα τα λύσουμε. Εμείς είμαστε υπέρ της τεχνολογίας.
1: Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα πάντα όμως και την ανθρώπινη παρέμβαση.
0: Χωρίς προσωπικό, ήταν χαρακτηριστικό το παράδειγμα που αναφέρεται.
1: Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Μέρκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα επανέλθουμε στο θέμα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μέρκος,
0: πρόεδρος.
1: Να είστε καλά, πρόεδρος των υπαλλήλων των ΔΟΗ Αττικής και Κυκλάδων. Πάμε σε διάλειμμα τηλεειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε.

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Έχει διακόπη η κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στα στενά του Ορμούζ.
1: Real Traffic. Τένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
2: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
1: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που είναι διαφορετικές.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Αφεντικό στο στούντιο ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης. Η άλλη φίλη μου η Εύη Βουκιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Τι έχει γίνει με τα μηνύματα εδώ, Αλέξανδρε? Λοιπόν, όχι μικρός, τι μεγάλος χαμός έχει γίνει εδώ.
0: Άκου να δεις τώρα, η εφοριακή, όταν λέμε, το συζητήσαμε και στο διάλειμμα, όταν λέμε εφοριακή, κάπως χτυπάει στην κοινωνία. Δεν έχουν και το καλύτερο όνομα οι εφοριακοί.
1: Ναι, σαν να λέμε. Για παράδειγμα, στέλνει ο Δημήτρης και λέει: καταργήθηκαν οι τοπικές υπηρεσίες, όπως είπε ο κύριος Μάρκος, επειδή έγιναν κολλητές με αυτούς που ελέγχουν.
0: Εδώ είναι λοιπόν αυτό που πρέπει να.
1: Θυμηθούμε την υπόθεση της Χαλκίδας.
0: Να θυμηθούμε τις
1: εκβιασμούς και τα σχετικά.
0: Πολλών τοπικών φορείων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων κτλ. Το θέμα είναι να ξεκινάμε από μια βασική αρχή. Η γενίκευση είναι η αρχή της προκατάληψης. Και οι δημοσιογράφοι είμαστε ένα επάγγελμα που όταν λες στον κόσμο τι δουλειά κάνεις,
1: σε στραβοκοιτάνε και λίγο.
0: Δεν σε κοιτάνε με το καλύτερο μάτι, σου χαμογελάνε κάπως πονηρά. Ενδεχομένως να συμβαίνει και στους εφοριακούς και σε κάποια άλλα επαγγέλματα αυτό. Παιδιά όμως, ακούστε τώρα. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι είναι όλοι το ίδιο, ότι όλοι τα παίρνουν ή ότι όλοι δεν κάνουν ελέγχους? Είναι δυνατόν να ακούτε τόσα αποτελέσματα? Καλώς κάνουν και υπερπροβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης τα αποτελέσματα των ελέγχων κάθε φορά σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανονισμούς και τους νόμους, για να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση ή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμόρφωση. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, λέει μια σοφή παροιμία. Πρέπει να προβάλλονται και πρέπει να προβάλλονται επίσης και τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι θέλουμε να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, θέλουμε να λειτουργεί ένας μηχανισμός και να μην προστατεύουμε τους ανθρώπους που κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Είναι σαν να λέμε ότι δεν αμείβουμε καλά τους δικαστές.
1: Και παράλληλα να πιάνουμε βέβαια και τους επίρρικους, γιατί υπάρχουν αυτοί και τους έχουμε δει.
0: Σαφέστατα
1: και έχουμε αναδείξει και όλες τις υποθέσεις τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, δεν θα αλλάξουμε κλίμα, θα μείνουμε σε οικονομικές ειδήσεις και θα πάμε στον Οικονομικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Καλή σας ημέρα, Σαλαμάρα, καλή σας ημέρα, κύριε Κόντι.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε για τα Iris και τα υπόλοιπα, θα θέλαμε και το δικό σας σχόλιο για την απεργία των εφοριακών που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες της δουλειάς τους, τις αποδοχές τους, αλλά και τα μέσα με τα οποία καλούνται να κάνουν τους ελέγχους.
2: Άκουγα με προσοχή προηγουμένως τη συζήτηση που είχατε με τον Δημήτρη τον Μέρκο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αττικής και Κυκλάδων και μέλος της Ομοσπονδίας. Και διαπιστώνω τελικά οι παθογένειες τις οποίες είχα αφήσει πίσω μου πριν από 5 χρόνια, όταν είχα φύγει ως εκπρόσωπος τύπου των εφοριακών με συνταξιοδότηση, δυστυχώς συνεχίζουν και υπάρχουν. Όσον αφορά το θέμα τώρα της αποχής για τον προληπτικό έλεγχο, σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί είναι έσχατο μέτρο πίεση αυτό. Για ποιο λόγο το λέω? Γιατί καταλαβαίνετε, όταν υπάρχουν ολόκληρες διαδικασίες, ο ελεγκτής όταν φτάνει στο νησί για έλεγχο, να έχει ήδη φωτογραφηθεί και να κυκλοφορεί η φωτογραφία του σε όλες τις κλειστές ομάδες των επιχειρηματιών. Ναι. Ή όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία ότι προσοχή παιδιά, έρχονται από το λιμάνι ακόμη. Καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχει αυτός ο φόβος που φυλάει τα έρμα καμιά φορά, η φοροδιαφυγή θα οργιάσει. Αυτά που είπε ο κύριος Μέρκος προηγουμένως ήταν στοχευμένα και σε σωστή κατεύθυνση. Αλλά άκουσα δυστυχώς και φωνές άλλων συνδικαλιστών εχθές,
1: ναι,
2: που λέγανε ότι στόχος μας είναι η μείωση των εσόδων. Ή ότι οι ελεγκτές, παραδείγματος χάρη, κάνουν προληπτικούς ελέγχους γιατί η ΑΔΕ δεν ελέγχει τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ενδομηλικές συναλλαγές. Αυτές δεν είναι φωνές οι οποίες βοηθούν.
1: Ναι, ακούστηκαν όντως και αυτές οι απόψεις.
2: Σωστά. Αυτές είναι σε λαθασμένη κατεύθυνση. Αυτό όμως που βλέπουμε ότι δυστυχώς αυτές οι παθογένειες υπάρχουν και από την πλευρά του ελεγκτή. Όταν ήμουν στα χρόνια μου στο ΣΔΟΕ, είχα βιώσει ανάλογα πράγματα με πάρα πολλές ώρες εξαντλητικών ελέγχων, με αυτοκίνητα δικά μας τα οποία πηγαίναμε για ελέγχους. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα λυθούν. Και ειδικά τώρα με την ψηφιοποίηση.
1: Ωραία. Πάμε και στα πιο καθημερινά και στα πιο δικά μας, κύριε Χατζησαλάτα, γιατί δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το πότε φορολογείται η μεταφορά χρημάτων και ποσών ανάμεσα σε συγγενικά πρόσωπα μέσω του συστήματος Iris. Υπήρχε μια ανησυχία ότι ακόμα και το χαρτζηλίκι ή ακόμα και τα χρήματα που βάζει ένας γονιός για το παιδί του που σπουδάζει σε μια άλλη πόλη μπορεί να μπουν στο στόχαστρο. Είναι έτσι?
2: Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο ακόμη και τα αυτονόητα να χρειάζεται να βγάλει διευκρίνηση η ΑΔΕ για να τα ορίσει. Όχι σε καμιά περίπτωση. Αν κάνουμε τη διαδικασία δωρεάς ή μεταφοράς χρημάτων μέσω ΥΡΙΣ, είτε αυτό είναι για χαρτζηλίκη παιδιών ανήλικα προστατευόμενα τέκνα, είτε είναι για βιοποριστικούς λόγους, αν το τέκνο είναι φοιτητής ή φοιτήτρια έως 25 ετών, για να καλύψει είτε το ενίκιο που πληρώνει, είτε την διατροφή του ή την καθημερινή του διαβίωση, είτε τα έξοδά του στη συγκράμματα ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί αυτό να χαρακτηριστεί ότι είναι δωρεά και σε καμιά περίπτωση δεν μπαίνουμε στη διαδικασία δήλωση στο My Property. Όπως επίσης, αν βγούμε καλή ώρα μια παρέα, διασκεδάσουμε, πληρώσει ένας το λογαριασμό και οι υπόλοιποι το κάνουμε πολύ συχνά εξάλλου. Μέσω ΥΡΙΣ μεταφέρουμε χρήματα σε αυτόν
1: που πληρώσαμε. Σε αυτόν που πληρώσαμε.
2: Για αυτά τα μικροποσά και για αυτές τις περιπτώσεις, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται δωρεές. Και δεν υπάρχει εδώ και το όριο. Δηλαδή, δεν έχει προσδιορίσει ένα όριο η ΑΔΕ που να λέει ότι αυτές οι συναλλαγές έως αυτό το όριο δεν θεωρούνται. Έχουμε βάλει τη λογική που λέμε για τα παιδιά ή για τα μικροποσά τα οποία κάνουμε όταν είμαστε παρέα. Αντίθετα, φορολογούνται ως δωρεές με τον αντίστοιχο φορολογικό συντελεστή, αν μεταφέρουμε χρήματα στον οποιονδήποτε, ακόμη και στα παιδιά μας, για αγορά περιουσιακού στοιχείου, αυτοκινήτου ή κάποιο άλλο ακινήτου, για δημιουργία αποταμίευσης ή για έναρξη ή ενδυνάμωση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτά.
1: Άρα ποια πόσα είναι αυτά που θα κινήσουν, να το πω έτσι, τον έλεγχο. Δηλαδή, για να κάνουμε κάποια αγορά, υπάρχει ένα όριο στις καθημερινές συναλλαγές μεσοήρης, έτσι. Άρα δεν μπορεί να μεταφέρω ένα μεγάλο ποσό.
0: Ναι, ποιο είναι αυτό το ποσό?
2: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Δεν υπάρχει προσδιορισμένο ποσό. Έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε μεταξύ ιδιωτών έως και 1000 ευρώ την ημέρα μεσοήρης. Ωραία. Αν εμείς επαναλαμβανόμενα κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα μεταφέρουμε 1000 ευρώ σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, άρα από εκεί ελέγχεται, γιατί είναι μεγάλο το ποσό επειδή είναι επαναλαμβανόμενο. Αν παραδείγματος χάρη μεταφέρουμε μέσω ΥΡΙΣ σε κάποιον επαγγελματία χρήματα μεγάλου, γιατί πλέον εκεί η διαδικασία είναι πιο ελεύθερη. Άρα αυτό σημαίνει ότι πάω να αγοράσω ένα περιουσιακό στοιχείο ή πάω να κάνω κάτι άλλο. Δεν ελέγχεται ως δωρεά, επαναλαμβάνουμε και πάλι, τα μικροποσά τα οποία όχι σε τακτική βάση μεταφέρονται σε συγκεκριμένο άνθρωπο ή τα χρήματα που είναι για τα παιδιά μας ή για τους φοιτητές.
1: Άρα δεν είναι συγκεκριμένο το ποσό, αλλά είναι ενδεχομένως η συχνότητα σε συνδυασμό με κάποια ποσά που μπορεί να κινήσουν τις υποψίες.
2: Ακριβώς. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όταν μεταφέρουμε κάποια χρήματα, καλό είναι στην αιτιολόγηση να είμαστε εμπεριστατωμένοι και να λέμε για ποιο λόγο τα μεταφέρουμε, ώστε μελλοντικά, αν χρειαστεί οτιδήποτε, γιατί δεν μπορούμε να θυμόμαστε όλες τις συναλλαγές, να ξέρουμε για ποιο λόγο τα μεταφέραμε.
1: Δηλαδή, ακόμη και αν μεταφέρω στο παιδί μου το χαρτζηλίκι του να γράψω ότι είναι χαρτζηλίκι.
2: Όχι, εκεί ξέρουμε ότι ο λογαριασμός ο οποίος θα πάει πλέον τα χρήματα, είτε χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο είτε το αφημί, είναι του παιδιού μας. Αυτό με το που θα το δούμε, ξέρουμε ότι είναι το παιδί μας. Εννοώ για κάποια συναλλαγή η οποία κάποια στιγμή έκτακτα θα γίνει.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε και σε κάποιο άλλο θέμα, γιατί είναι αρκετά αυτά τα οποία μας έχουν απασχολήσει. Ας πούμε, εγώ ήθελα, Ελισάβετ, να ρωτήσω και για τον κύριο Χατζησαλάτα για αυτά τα οποία συζητούσαμε προηγουμένως με τα μετρητά.
1: Ναι,
0: πρωταγωνιστούν.
1: Ότι επανακάμπτουν από ό,τι φαίνεται και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Πρωταγωνιστούν σε αρκετές κατηγορίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είχαμε εντελώς διαφορετική άποψη, κύριε Χατζησαλάτα. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας.
2: Όντως, το πλαστικό χρήμα έχει πάρει πολύ μεγάλο μερίδιο από την αγορά. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε χρήση πλαστικού χρήματος. Όσον αφορά το θέμα των μετρητών, να τονίσω ότι πριν από ορισμένα χρόνια είχαμε κάνει μία σκέψη ως χώρα να μειώσουμε το όριο των 500 ευρώ, το οποίο είναι το όριο που πάνω από αυτό υποχρεωτικά πρέπει να γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος. Και η ίδια η Ευρώπη, και μάλιστα συγκεκριμένα τότε από τον άλλο ρόλο, η κυρία Λαγκάρντ, είχε πει ότι αν το κάνετε και το μειώσετε, θα στραγγαλίσετε την οικονομία σας. Τα μετρητά, ναι μεν υπάρχουν, ναι μεν επιστρέφονται, αλλά δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο που ήταν πριν από ορισμένα χρόνια. Το πλαστικό χρήμα κυριαρχεί. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι, επειδή μιλάμε πολλές φορές συχνά για μετρητά τα οποία μπορούμε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας ή οτιδήποτε, και εδώ το συνδέω με το προηγούμενο θέμα των δωρεών, υπάρχει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για κάθε γονέα, για κάθε παιδί, για κάθε παππού, για κάθε γιαγιά απέναντι στο εγγόνι. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη προϋπόθεση μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Δεν έχει το δικαίωμα δηλαδή ο γονέας, ο οποίος έχει νόμιμα βάλει χρήματα στην άκρη και δεν τα έχει στο τραπεζικό σύστημα, έχει δικαίωμα να τα έχει στο σπίτι του. Έχει δικαίωμα να τα έχει σε μια θερίδα. Αν αυτά τα χρήματα τα πάρει μετρητά και πάει και τα καταθέσει στο λογαριασμό του παιδιού του για δωρεά, εκεί δεν επιπτύσσεται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Θα πρέπει να γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος. Mm-hmm. Δηλαδή, να μπουν στο τραπεζικό σύστημα και από εκεί να μεταφερθούν στο παιδί. Ή αν κάνουμε ανάληψη των χρημάτων από το δικό μας λογαριασμό και πάμε να τα καταθέσουμε στο λογαριασμό του παιδιού μας, αυτό δεν πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 3 ημέρες. Αν γίνει μετά τις 3 ημέρες, θεωρείται άκυρο.
1: Ωραία, πάμε λίγο και στα αφορολόγητα ενοικία. Είδα πολλά δημοσιεύματα χθες ότι πλησιάζει η ώρα που πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων να πάρουν την απόφαση αν θέλουν να εξασφαλίσουν τριετή απαλλαγή από φόρο ενοικίων για κατοικίες που είναι κλειστές ή τις διέθεταν μέχρι τώρα στη βραχυχρόνια μίσθωση και θέλουν να τις δώσουν για μακροχρόνια μίσθωση. Πώς πάει αυτή η διαδικασία και υπάρχει ενδεχόμενο να δοθεί και παράταση?
2: Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, στη χώρα της παράτασης ζούμε. Οπότε λογικά κατά πάσα πιθανότητα είναι να δοθεί. Γιατί η καταληκτική ημερομηνία είναι 31/12.
1: Ναι.
2: Αυτή η ημερομηνία τι ορίζει? Ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, το οποίο το έχει αποδεδειγμένα κλειστό, δηλαδή στη δήλωσή του στο Ε2 το βάζει κλειστό τα 3 τελευταία χρόνια, ή αποδεδειγμένα το έχει στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, να το μεταφέρει στη μακροχρόνια. Εκεί λοιπόν έχει φορολογική ασυλία, ένα φορολόγητο δηλαδή τα χρήματα που θα πάρει. Για 3 χρόνια, αρκεί το ακίνητο αυτό να είναι ως 120 τετραγωνικά, συν 20 τετραγωνικό για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Αν το μεταφέρω αυτό το ακίνητο στη μακροχρόνια μίσθωση και ο ενοικιαστής μου για τους δικούς του λόγους, είτε προσωπικούς, είτε επαγγελματικούς, είτε οικονομικούς, σταματήσει τη μίσθωση, δεν χάνω την έκπτωση, αρκεί μέσα στους επόμενους 3 μήνες να βρω κάποιον καινούριο.
1: Ωραία. Και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει κάποιος? Δηλαδή θέλω να πω, είναι χρονοβόρεα η διαδικασία, γιατί είμαστε τέλη Αυγούστου, μένει ένα τετράμινο μετά για να ολοκληρωθεί, για να φτάσουμε στις 31/12. Είναι κάτι που κάποιος πρέπει να το πάρει άμεσα απόφαση, θέλω να πω, ή προλαβαίνει?
2: Ανά πάσα στιγμή και ώρα προλαβαίνει, γιατί αυτό που θα μετρήσει η ΑΔΕ είναι το κλειστό ακίνητο, το οποίο ήταν αποδεδειγμένα κλειστό, είπαμε και πάλι, από το προφίλ που έχει ο ιδιοκτήτης στην ΑΔΕ. Αν αυτό λοιπόν ήταν κλειστό και μισθωτή σε μακροχρόνια μίσθωση, ή αν το είχαμε σε βραχυχρόνια μίσθωση με τις υποχρεώσεις τις οποίες είχαμε να δηλώνουμε τους ενοικιαστές που ήταν παροδικά. Αν λοιπόν αυτό σταματήσει και πάει σε μακροχρόνια μίσθωση, αυτόματα παίρνουμε τα χρόνια τα οποία, τα 3 που είναι η μηδενική φορολόγηση των εισοδημάτων. Αυτό όμως πρέπει να γίνει έως 31/12 με τη σημερινή ημερομηνία. Αλλά είπαμε και προηγουμένως, χώρα της παράτασης, ίσως δοθεί και παράταση και αργότερα.
1: Και να πάμε και σε αυτή τη μεγάλη απάτη που ήρθε στο φως της δημοσιότητας με την ενοικίαση αυτοκινήτων. Φαίνονταν πολλά αυτοκίνητα να είχαν δηλωθεί ότι ήταν σε ακινησία, κυρία Χατζησαλάτα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μισθωμένα και βρίσκονταν κανονικά σε κυκλοφορία.
2: Σωστά. Και αυτό που μου κάνει αλγινή εντύπωση είναι ότι από έναν προληπτικό έλεγχο, και εδώ είναι η αξία του προληπτικού έλεγχου που λέγαμε προηγουμένως, που έκανε κάποιος εφοριακός σε ένα μισθωμένο όχημα, διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν σε ακινησία. Δηλαδή,
0: έτσι έγινε έρευνα σε όλη την επιχείρηση.
2: Ακριβώς. Όταν κάποιος πολίτης δεν θέλει να πληρώσει, δεν μπορεί να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, του δίνεται δυνατότητα να βάλει το αυτοκίνητό του σε ακινησία, να μην πληρώνει δηλαδή τέλη κυκλοφορίας, και έχει το δικαίωμα, εάν κάποια στιγμή επιλέξει να το βάλει σε κίνηση, να πληρώσει τα αντίστοιχα 12 για όσους μήνες το κινήσει. Αν το βάλει σε ακινησία πλέον δεύτερη φορά, δυστυχώς, και εδώ πρέπει να αλλάξει αυτό, χάνει το δικαίωμα αυτό να το ξανακάνει μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, έχω ένα αυτοκίνητο, το βάζω σε κινησία την άνοιξη, το παίρνω το καλοκαίρι για 3 μήνες, το ξαναβάζω σε κινησία, δεν έχω το δικαίωμα τα Χριστούγεννα να το ξαναπάρω. Η επιχείρηση λοιπόν αυτή είχε 132 αυτοκίνητα, τα οποία ενώ φαινόταν ότι είναι σε ακινησία, αυτά κινόντουσαν.
0: Μιλάμε για φοροδιαφυγή μεγάλου βεληνικού εδώ.
2: Να σας πω, η φοροδιαφυγή είναι της τάξεως του να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτό το 100.000.000 το οποίο μπήκε ως πρόστιμο είναι γιατί ο νόμος ορίζει κάθε αυτοκίνητο, κάθε όχημα που είναι σε ακινησία, αλλά δυστυχώς το παρακάμπτει ο ιδιοκτήτης και το βάζει σε κίνηση, το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο.
1: Άρα 132 οχήματα, κάπως έτσι έφτασε.
2: Ακριβώς πάνω από το 100.000.000. Και αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αυτά τα αυτοκίνητα όμως, από ό,τι διάβασα τα δημοσιεύματα και από τον έλεγχο τον οποίο έγινε, ήταν δηλωμένα το ηλεκτρονικό βιβλίο, το πελατολόγιο το οποίο είχε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Άρα δεν είχε σκοπό να χάσει φόρους στο κράτος από την ημερήσια ενοικίαση. Απλά δεν είχε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και απορώ πώς είναι δυνατόν να μην πληρώνει τέλη κυκλοφορίας και να έχει αυτά τα οχήματα να κυκλοφορούν έξω, παραβατικότητα 100%. Με το σημαντικότερο απ' όλα, αυτός που θα ενοικιάσει αυτό το αυτοκίνητο αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι ασφαλισμένο. Οπότε καταλαβαίνετε. Αν αυτός ο οποίος είχε την ατυχία να νοικιάσει το αυτοκίνητο και δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα.
1: Είχε κάποιο ατύχημα, αλλά δεν θα γινόταν.
2: Μπλέξει η δικασία πλέον και είναι αυτό ο υπεύθυνο.
1: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αναλυτικός και πολύ χρήσιμος όπως πάντα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Πάντα καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Χαμένη λαμπά, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.

0: Λοιπόν, αυτό είναι για τη Βασιλική. Που ελπίζω να μας ακούει τουλάχιστον. Πάμε όμως τώρα να δούμε ορισμένα από τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουν έρθει, ειδικά για τα θέματα της εφορίας.
1: Χαμός έγινε, χαμός.
0: Ναι, ειδικά για τα θέματα της εφορίας. Μην προχωράτε σε κοινωνικούς αυτοματισμούς. Μην ακούτε εφοριακός και λέτε ότι, α, μας λέει εδώ πέρα ένας φίλος ότι το 60% είναι λαμόγια και τα παίρνουν. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να υποστηρίζουμε τέτοια πράγματα? Κάποιοι βέβαια το έχουν γυρίσει. Να, εδώ πέρα ο Στέφανος. Όχι όλοι, αλλά το 60% είναι λαμόγια. Κάτσε ρε φίλε.
1: Έχει βγει και ποσοστό, εμένα αυτό μου αρέσει. Κάτσε, ότι έχουν βγει και τα νούμερα και τα αποτελέσματα.
0: Περίμενε. Δεν μπορούμε να το υποστηρίζουμε. Αυτό και με ένα εξαιρετικά πρόσωπο ήταν πολλά χρόνια στην εφορία. Έκανε ελέγχους, μου είχε μιλήσει για πρόσωπα και καταστάσεις. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επίορκοι υπάλληλοι. Το τόνισε και ο κύριος Μέρκος, το τόνισε και ο κύριος Χατζησαλάτας, ο οποίος ήταν και αυτός εκπρόσωπος τύπου στις ΔΟΗ Αττικής και Κυκλάδων. Είναι δεδομένα τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν σε μια σειρά επαγγελμάτων και στους εφοριακούς. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι, πρέπει να τους στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Λειτουργούν προς το μέρος μας, προς όφελος όλης της κοινωνίας και όλης της χώρας και δεν πρέπει να απαξιώνουμε καμία δουλειά.

Λοιπόν, φτάσαμε αισίως 2 λεπτά πριν τις 10. Μας έχει μείνει μία ώρα εκπομπής και κάνει εδώ ο Γιώργος Τζιβελεκίδης τα δικά του και από ό,τι μας λέει πρέπει να φύγουμε για δελτίο ειδήσεων.

0: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
6: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
7: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου, Πάτρα. Πανπελοποννησιακό στάδιο.
5: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στον Ασπρό Πυργό κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Έχει διακόπη κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες, ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία καθώς και ο Έλληνας πιλότος. Εξετάζεται αν υπέστη μηχανική βλάβη ή πρόκειται για ανθρώπινο λάθος του χειριστή. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με αρκετούς ταξιδιώτες να επιστρέφουν σταδιακά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού, χθες έφτασαν σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο περισσότεροι από 48.000 επιβάτες. Φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά το αδιέξοδο των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στα στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο προκρίθηκαν ο Άρης, ο Βόλος και η Λάρισα. Στα νοκάουτ παιχνίδια της προκριματικής φάσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλος 1-3 και Καλυθέα Λάρισα 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Α! Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: Vtimer και ξένιασες.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Και Γιώργος Τσιβελεκίδης,
1: αφεντικός στο στούντιο. Και Βιβουλιοκλιώτη.
0: Στο 2-1-200-8-200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη από τη Λέρο. Στην φίλη μου την Ιωάννα από την Τζιά και στον Χρήστο από την Τζιά. Στην Ελένη από την Πάτρα και στην Σοφία που νομίζω ότι κοιμάται ακόμα.
1: Η Σοφία κάνει την καλύτερη δουλειά.
0: Είναι δεδομένο πάντα.
1: Λοιπόν, κοίτα μήνυμα που ήρθε ο Κωνσταντίνος, λέει καλημέρα, 3 παρά περίπου το βράδυ στον Κηφισό, στο ύψος Ήλιον Περιστέρι προς Πειραιά, γιοταχή κινούνταν ανάποδα στην αριστερή λωρίδα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Αν είναι δυνατόν, να σου πω, το είδες το περιστατικό αυτό με την ηλικιωμένη οδηγό στην Αθηνό Κορίνθου. Μας έχει στείλει κι άλλος φίλος μήνυμα. Λοιπόν, Κυριακή μεσημέρι, τώρα καταλαβαίνεις τι σημαίνει Κυριακή μεσημέρι, Αύγουστο στην Εθνική Οδό. Ηλικιωμένη οδηγός βρέθηκε να κινείται ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας κοντά στην έξοδο της Μαγούλας.
0: Άχρηστε.
1: Μάλιστα, υπάρχει φωτογραφία που δείχνει το αυτοκίνητό της και μπροστά, κοίτα εδώ, μία μηχανή να κινείται κανονικά και να έρχεται κατά μέτωπο με αυτό το αυτοκίνητο. Τι πρέπει να σκέφτηκε ο άνθρωπος, τα έχω δει όλα. Λοιπόν, δεν είναι διαθέσιμες πολλές πληροφορίες για το πόσο κινήθηκε ανάποδα, πότε κατάλαβε ότι κινείται ανάποδα, πώς ακριβώς
0: κατάφερε
1: βγήκε
0: να γυρίσει μετά. Δηλαδή, πραγματικά, τι μπορεί να κάνει μετά από αυτό, τι πανικό θα πάθει και αυτή η γυναίκα.
1: Έπαθε αυτή η γυναίκα και όλοι οι υπόλοιποι που τη βλέπουν να έρχεται κατά πάνω τους, φυσικά.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Αναζητείτε, θέλω να πω, από τις αρχές.
0: Γιατί είναι δεδομένο ότι είχε μπερδευτεί.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Αυτή
1: κάτι
0: η κυρία,
1: μπέρδεψε.
0: Ναι, αυτό το οποίο βεβαίως κάτι μπέρδεψε μπορεί να αποβεί μοιραίο.
1: Ναι, και μπορεί να αποβεί μοιραίο για πολλούς άλλους ανθρώπους. Όποιος δει τις φωτογραφίες.
0: Όπως δυστυχώς έχει γίνει, Ελισάβετ, έχουν υπάρξει πολλά περιστατικά ηλικιωμένων που έχουν προκαλέσει αυτά τα τραγικά δυστυχήματα. Δεν πρέπει να τους στοχοποιούμε όλους. Αυτό συνεχίζουμε να λέμε. Συνεχίζουμε να λέμε ότι χρειάζεται περισσότερος έλεγχος από τις αρχές για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας με ασφάλεια και για τον εαυτό του αλλά και για όλους τους υπόλοιπους.

Λοιπόν, μας ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Διονύσης αν έχει φωτιά στον Ασπρόπυργο. Ναι, έχει φωτιά στην περιοχή του Ασπροπύργου και γι' αυτό τον λόγο έχει υπάρξει διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού. Η Hellenic Train ανακοίνωσε πως από τις 8 παρα 5 το πρωί έχει διακοπή σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια, γιατί αυτή η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά στις γραμμές. Και να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο παραμένει στον σταθμό Ανολιωσίων, ενώ εκείνη που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στον σταθμό Νέας Περάμου μέχρι νεοτέρας. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία από την Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει κάνει φέτος πιο έντονα την εμφάνισή του από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε 9 συνανθρώπους που έχουν χάσει την ζωή τους από αυτόν. Έχουμε αρκετά κρούσματα σε Αττική, αλλά και Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Γάλαπος Γόγος, ομότιμος καθηγητής γενικής παθολογίας. Κύριε Γόγο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Κωστή.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας, υπάρχει έξαρση της νόσου του ιού του Δυτικού Νείλου? Είναι κάτι το οποίο φαντάζεται κανείς ότι είναι πιο έντονα φέτος από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Αναμφισβήτητα, δεν χρειάζεται να φανταστούμε. Έχουμε δεδομένο ότι φέτος το επιδημιολογικό φορτίο της νόσου, αυτής της υγιεινής νόσου του υπηρετού του Δυτικού Νείλου, είναι μεγαλύτερο, με δεδομένο ότι λάβετε υπόψη σας προς τα τέλη Αυγούστου είμαστε, πριν τις 20, και έχουμε από 110 κρούσματα, λίγο περισσότερα από ό,τι είχαμε όλη την περίοδο πέρσι. Mm-hmm. Λάβετε υπόψη ότι η περίοδος για την έξαρση της νόσου συνεχίζεται και φτάνει 15 Σεπτέμβριο. Οπότε σίγουρα έχουμε μια εποχή φέτος αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου. Περισσότερα κρούσματα, δηλαδή, με απλά λόγια, από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, ναι, αυτό θα ρωτούσα εγώ.
0: Οφείλεται η έξαρση.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η νόση αυτή έχει γίνει ενδημική στη χώρα. Υπάρχουν δικά μας κρούσματα, ταυτόχρονα κρούσματα. Υπάρχει δηλαδή στη χώρα μας, όπως υπάρχει και σε υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, ας πούμε, που είναι κοντά μας. Άρα υπάρχει αυτή η νόσος και πιθανότατα είναι διάφορες οι συνθήκες που μπορεί να αυξήσουν το φορτίο. Μία από αυτές είναι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν. Δηλαδή είχαμε πολλές βροχές, τώρα έχουμε ψηλή θερμοκρασία, υγρασία. Αυτό ευνοεί την κυκλοφορία του ιού και πιθανώς υπάρχει κάποιο θέμα με τα πτηνά, τα αποδημητικά πτηνά που κυκλοφορούν στην περιοχή μας και που πιθανώς έχουν μεγαλύτερο φορτίο ιού από τις άλλες χρονιές. Αυτά φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος που έχουμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων.
2: Φταίει ενδεχομένως και το ενδεχόμενο να μην έχουμε πάρει εμείς τα μέτρα που έπρεπε να πάρουμε και τη στιγμή που έπρεπε να τα πάρουμε?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι ρουτίνα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο υπάρχει από τον ΕΟΔΗ, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, δηλαδή, σαφής ενημέρωση του τι είχαμε την προηγούμενη χρονιά, τι περιμένουμε φέτος και ποιες είναι οι περιοχές που κυρίως θα έχουν το φορτίο της νόσου. Και με βάση αυτά, αρκετούς μήνες πριν, δηλαδή μέσα στην άνοιξη, τον Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο, γίνεται αυτό που λένε προνυφοκτονία. Δηλαδή, σκοτώνονται περιοχές, τσεκάζονται περιοχές στις οποίες θα αναπτυχθούν προνύφες που θα γίνουν συνέχεια. Τα παθογόνα αυτά που δημιουργούν το πρόβλημα. Αυτό έχει γίνει. Σε ποια κλίμακα έχει γίνει, δεν γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρουμε ότι έχει γίνει. Υπάρχει ανακοίνωση από τις περιφέρειες, τους δήμους, ότι αυτή η διαδικασία προνυφοκτονίας έχει γίνει. Βέβαια, κάθε χρόνο πρέπει να παίρνουμε εικόνα του τι συνέβη, ούτως ώστε την επόμενη φορά να είναι πιο στοχευμένες, πιο εκτεταμένες και να ξέρουμε ότι είναι μια νόσος η οποία δημιουργεί προβλήματα στη χώρα μας. Δεν είναι μια νόσος που την περνάμε στον ντούκου που λέμε με απλά λόγια, δεν είναι του πανικού, δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιδημία. Είναι όμως μια σοβαρή νόσος, μπορεί να γίνει σοβαρή νόσος, δεν είναι σοβαρή, μπορεί όμως σε ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο μισό με 1%, να υπάρξει θέμα σοβαρό με εγκεφαλομυελίτιδα, με μηνυγκίτιδα και γενικά με λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, το κεφάλου δηλαδή και το μηνύγκο, και να δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που ακούτε και κάποιους θανάτους που είναι σε μερικές περιπτώσεις πρόβλημα, γιατί αν λάβετε υπόψη στους ηλικιωμένους, που είναι μεγάλος αριθμός στη χώρα μας ηλικιωμένοι, και ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα, που επίσης είναι μεγάλος αριθμός στη χώρα μας, υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε θανάτους πολύ περισσότερο από το γενικό πληθυσμό. Πάντα σε αυτό το μικρό ποσοστό, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, το μικρό ποσοστό γύρω στο 1% μισό με 1% από όλα τα κρούσματα που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα στο κεντρικό νευρικό. Λάβετε επίσης υπόψη ότι ένα 50 με 60% είναι χωρίς συμπτώματα, συμπτωματική νόσος. Επομένως, έχει ποικιλία κλινικών μορφών η νόσος αυτή, αλλά σταματάμε σε αυτό το μικρό ποσοστό, το οποίο δημιουργεί και τα πολλά προβλήματα, και γι' αυτό ακούτε και...
0: Είπατε είναι 1% με μισό της εκατό, στο υπόλοιπο 99 με 99,5% των περιπτώσεων. Τι πρέπει να προσέχουμε, κύριε καθηγήτα, δηλαδή ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας ανησυχήσουν?
1: Ένα μεγάλο ποσοστό είναι συμπτωματική. Δεν μπορούμε να προσέξουμε τίποτα, ναι, γιατί δεν έχουν συμπτώματα. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό γύρω στο 20-30%, 40% που μπορεί να έχουμε ένα σύνδρομο γρυπόδες. Είναι σαν να περνάμε μια ιογενή λίμωξη. Με λίγο πυρετό. Μπορεί και να μην έχουμε πυρετό. Παράδειγμα, δεν είναι πυρετό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά χωρίς πυρετό. Με πονοκέφαλο, ζαλάδα, μυαλγίες, ίσως και από το γαστρεντερικό προβλήματα, μετάσχεια, έμετο, καμιά φορά διάρρεια, εξάνθημα μερικές φορές. Επομένως είναι πολύ άτυπα συμπτώματα και γι' αυτό ένας από τους βασικούς λόγους που πρέπει, το κράτος έχει διάφορες υποχρεώσεις, είπαμε ότι χρειάζεται προνυφοκτονία, ακόμα και τώρα χρειάζεται να γίνεται στοχευμένος στο ψεκασμό σε περιοχές που ξέρουμε τώρα διάφορες υποχρεώσεις, είπαμε ότι χρειάζεται προνυφοκτονία, ακόμα και τώρα χρειάζεται να γίνεται στοχευμένος στο ψεκασμό σε περιοχές που ξέρουμε τώρα ότι

0: διαχειρίζεται, για ντομοκτονία, για κατάλληλα ρούχα μακριά και άνετα, ούτως ώστε να μην έχει χώρο το κουνούπι να τσιμπήσει, για εντομοαποθητικά. Έχουμε και εμείς στάσιμα νερά στα σπίτια μας, το ξέρετε πολύ καλά. Οι γλαστρούλες, τα τατάκια από κάτω, τον γκαζόν, τις απογευματινές βραδινές ώρες που είναι εστία, εκεί πετάχονται τα κουνούπια, ξέρετε πώς. Γενικά υπάρχει δηλαδή δυνατότητα και από εμάς και οφείλουμε και εμείς τα πολίτες. Ιδιαίτερα, ξαναλέω, επειδή η νόσος αυτή είναι σοβαρή και τα κρούσματα που είχαμε μέχρι τώρα σοβαρά αφορούν αυτόν τον πληθυσμό, οι ηλικιωμένοι και οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς σας παίρνουν λίγα μέτρα, ας προσέχουν λίγο παραπάνω. Για τα ρούχα, τα εντομοποθητικά και σώματος και χώρου, εντομοποθητικά χώρου, τα στάσιμα νερά και οι σίτες στα παράθυρα, το air condition, αν μένουν σε air condition αυτή την εποχή, αυτό απομακρύνει τα κουνούπια, δηλαδή δεν έχουν καλό περιβάλλον μέσα στις περιοχές air condition τα κουνούπια. Επομένως, αυτά είναι ατομικά μέτρα προστασίας και όπως σας είπα πριν, και το κράτος εκτός από την προϊμφοκτονία που οφείλει να την κάνει την εποχή που πρέπει, και τώρα πρέπει να παρεμβαίνει και για ψεκασμούς σε εστιασμένες περιοχές. Φυσικά, με μεγάλη προσοχή, με ενημέρωση του πολίτη και απομάκρυνση όλων αυτών των υδάτων που μπορεί να μαζεύονται σε διάφορες περιοχές.
1: Προκαλεί εντύπωση σε εμάς τουλάχιστον, αλλά δεν ξέρω αν είναι συνηθισμένο, ότι τα περισσότερα κρούσματα, το 70% τα έχουμε στην Αττική.
0: Ναι, αυτό ήταν ένα φαινόμενο λίγο περίεργο φέτος. Ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων υπάρχει στην περιοχή της Αττικής και ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές που γνωρίζετε, που ξέρετε, Ανατολική. Ναι, Βόρεια Προάστια, Ανατολική Αττική, Νότια Προάστια, ξανά Ανατολική Αττική, δηλαδή κυκλοφορεί ως την περιοχή μας και φαίνεται ότι πραγματικά υπήρξε μια, ας πούμε, συγκέντρωση υγειού φορτίου σε αυτή την περιοχή λόγω των συνθήκων που αναφέραμε και είναι βέβαια και πολλοί άνθρωποι στις περιοχές αυτές, έχουν πολλούς κατοίκους. Η ανθρώπινη δραστηριότητα δημιουργεί στάσιμα ύδατα. Είναι αλήθεια ότι αυτό ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι περιμέναμε στην περιοχή αυτή. Και γι' αυτό οι κάτοικοι των περιοχών είναι αστικές περιοχές. Καταλαβαίνετε, αστικές είναι αστικές και πρέπει να προσέχουν περισσότερο.
1: Έχουμε δει την κορύφωση του φαινομένου ή είμαστε ακόμα στα μισά του δρόμου?
0: Κοιτάξτε, αυτά μόνο συγκριτικά μπορούμε να έχουμε δεδομένα, δηλαδή με το τι γίνεται συνήθως σε αυτή την περίοδο. Και το σύνηθες είναι ότι ακόμα είμαστε σε ένα πικ. Προς το πικ, ας πούμε. Αν το συγκρίνουμε το πέρσι με πρόπερσι, με όλα τα χρόνια που υπάρχει αυτή η συσσόρευση κρουσμάτων αυτή την περίοδο, φαίνεται ότι είμαστε στο μέσο της περίοδου που θα συνεχιστεί όλο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη. Μετά στις 10-15 Σεπτέμβρη θα αρχίσει να υφίεται με βάση, λέω, τα δεδομένα, τα επιδημιολογικά που υπήρχαν. Και κανείς δεν προβλέπει, βέβαια, πώς θα είναι και οι καιρικές συνθήκες. Γιατί καμιά φορά μας ευνηδιάζουν και μπορεί να δημιουργήσουν ένα περαιτέρω πρόβλημα. Άρα είμαστε σε μια φάση ακόμα που η νόση θέλει μεγάλη προσοχή. Και χρειάζεται, θέλω να το τονίσω αυτό, χρειάζεται μεγάλη, πώς να το πω, εγρήγορση, τόσο από τους από τους πολίτες όταν εμφανίσουν συμπτώματα, όλα αυτά που μπορούν να προλαβαίνουν, αλλά κυρίως όταν εμφανίσουν ζάλι, πυρετό, κακουχία, μυαλγίες, επειδή είναι περίοδος αυξημένης επιδημιολογίας τώρα, αλλά και οι γιατροί. Οι γιατροί δηλαδή να ψάχνουν τους αρρώστους. Υπάρχει εύκολος τρόπος να διαγνώσουμε την νόσο εκτός από τα κλινικά σημεία και συμπτώματα. Υπάρχουν αντισώματα που μπορούμε να μετρήσουμε που είναι πολύ υψηλή η ευαισθησία και η ειδικότητά τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαγνώσουμε, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα κεντρικού νευρικού. Δηλαδή, αν οι ζάλοι είναι λίγο παραπάνω, αν έχουν μετούς, αν δεν βλέπουν καλά, αν έχουν μια τάση παράλυσης. Γενικά, συμπτώματα που ο γιατρός θα τα εκτιμήσει, αν είναι μηνυκοεγκεφαλίτιδα, ας πούμε. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή.
2: Μάλιστα.
0: Έχουμε και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει και θεραπεία για την νόσο αυτή. Είναι όλα υποστηρικτικά. Δεν υπάρχει ακόμα αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε θέλει προσοχή για τη διάγνωση, εισαγωγή στο νοσοκομείο, παρατήρηση όπου χρειάζεται κλπ. Ξαναλέω, σε αυτό το μικρό ποσοστό, το μισό με 1% που μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η νόσο του κεντρικού νευρικού.
2: Κύριε Γόγο, τελευταία ερώτηση. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι είμαστε σε εποχή υψηλής επιδημιολογίας και υπάρχουν αρκετές. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος και σωστός επιστημονικά επιδημίες εντός εισαγωγικών ή ενδεχομένως και εκτός, σε αρκετά νησιά με καστεντερίτιδες, με ιώσεις κτλ. Ποια είναι η δική σας άποψη, πού βρισκόμαστε αυτή την περίοδο? Δεν θα σας πω για COVID, αλλά για τις υπόλοιπες λοιμώξεις.
0: Ναι, το COVID δεν έχουμε αυτή την περίοδο και είναι αρκετός καιρός τώρα που μας έχει αφήσει ήσυχους εντός εισαγωγικών. Πρέπει να πάντα να προσέχουμε, να κάνουμε τα τεστ μας κλπ. Αλλά αυτή η περίοδος. Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς επιδημία, γιατί η επιδημία έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, αλλά είναι περίοδο εξάρσεως νοσημάτων, καλοκαιρινών νοσημάτων. Και τέτοια είναι κυρίως οι γαστρεντερίτιδες, οι γαστρεντερίτιδες, οι νοορολογοί κλπ. Και τα υπόλοιπα παθογόνα που κάνουν γαστρεντερίτιδα. Είχαμε αρκετά κρούσματα και φέτος, Και σε μερικές περιπτώσεις ηλικιωμένων ανθρώπων είχαμε και αφυδάτωση και χρειάζεται υποστήριξη.

0: νοσοκομείο. Επομένως έχουμε και τέτοια. Είχαμε και γρήπες. Αν ακούσατε, θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
1: Ότι γρήπη τέτοια εποχή.
0: Και γρήπη αυτή την περίοδο. Ναι. Και μάλιστα ήταν και κρούσματα μαζεμένα σε νησιά. Και ήρθαν παιδιά με γρήπη. Αυτά βέβαια δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Απλώς δημιουργούν ένα επιδημιολογικό φορτίο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι η επιδημία, με την έννοια της επιδημίας που ξέρουμε και που την ζήσαμε σε διάφορες περιόδους στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον ομότιμο καθηγητή παθολογίας λοιμόξεων, τον κύριο Χαράλαμπο Γόγο. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Δεν μπορεί, το κάνετε επίτηδες. Ναι, ναι, είναι συνεννοημένο όλο αυτό, έτσι.
1: Ποιο ακριβώς.
0: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Έχει γίνει η αλλαγή. Έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Γιώργο Τζιβελεκίδη. Και η Μαρία Χριστοδούλου μόλις έχει γυρίσει από άδεια, έτσι. Εντάξει.
2: Κάποια στιγμή θα βαρέσεις όλα και θα φύγεις, Ελισάβετ.
0: Ναι, νομίζω πως ναι. Θα έρθει η ώρα να φύγω εγώ.
2: Άμα πια φτάνει μέσα σε όλους εδώ πέρα, φεύγω.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Είχαμε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα κατά δεξαμενόπλοιου ελληνικών συμφερόντων λίγο μετά την αναχώρησή του από το Νοβοροσίσκ. Εκεί είχε ολοκληρώσει την φόρτωση πετρελαίου. Το πλοίο με ονομασία Κύρος φέρει σημαία Λιβερίας. Δεν έχει Έλληνες στο πλήρωμά του. Από το περιστατικό προκλήθηκαν, λένε οι πληροφορίες, μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κάποια θαλάσσια ρήπανση. Και μετά το χτύπημα, το πλοίο φέρεται να έκλεισε τα συστήματα εντοπισμού του για λόγους ασφαλείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Είναι αυτή μια περίοδος αυξημένης ένταση από ό,τι φαίνεται γύρω από τις ενεργειακές υποδομές και την αυσιπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα.

0: Και σε διεθνές επίπεδο η σημερινή μέρα είναι σημαντική, γιατί το διαβάζαμε νωρίτερα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα αρχίζει στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι έχει καταστήσει τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν μάλιστα αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα έχουν υπάρξει και σχετικές αποφάσεις στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Είχαν πρόσφατα μάλιστα και μια απόφαση σταθμού που όριζε αποζημίωση 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποζημιώσεις προς 20χρονη γυναίκα.
0: Ναι, ήταν για μια μεμονωμένη υπόθεση. Ναι, εδώ βλέπουμε τις πολιτείες πλέον, Αλέξανδρε, συντονισμένα να έχουν στραφεί.
1: Μαζικά, λοιπόν, όλα ξεκίνησαν λοιπόν από τον περασμένο Μάρτιο. Ήταν μια υπόθεση επίσης στο Λος Άντζελες. Μια γυναίκα μίλησε και τη Meta που έχει το Facebook και το Instagram, αλλά και την Google και το YouTube, και κατάφερε να λάβει αποζημιώσεις 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι πώς βλέπουμε τώρα τι συνέβαινε πριν από 40 χρόνια όταν οι γονείς είχαν τα παιδάκια τους μέσα στο αυτοκίνητο και καπνίζανε μέχρι στα παράθυρα. Κάπως έτσι σε 30-40 χρόνια από τώρα θα σκέφτονται μερικοί ότι στην εποχή μας οι γονείς δίνανε στο παιδί το κινητό και έπαιζε με το Facebook.
0: Ανεξέλεγκτα ή έμπαινε στα social media. Ναι.
1: Ενδεχομένως να είναι τόσο εγκληματικό αυτό το οποίο συμβαίνει κατά κόρον, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε πολλές χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, και εμείς να δίνουμε ένα παιδάκι, σε ένα παιδάκι ένα κινητό τηλέφωνο και να το αφήνουμε ανεξέλεγκτα να έχουν όλοι πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι αγωγές είναι πολύ καλό να κατατίθεται και να συμβαίνουν και να εκδικάζονται.
0: Κοίτα τώρα τι γίνεται. Δεν ζητούν μόνο αποζημίωση, γιατί θα πει κάποιος γίνονται μόνο για τα λεφτά. Ζητούν να γίνει, αν καταδικαστεί βέβαια η Meta, να γίνουν και αλλαγές εκβάθρων τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Είναι επόμενη μέρα δηλαδή. Τι κάνεις για να το διορθώσεις αυτού. Αυτό το επιχείρημα τους είναι ότι θα αποδείξουν, όπως λέει ο Γενικός Εισαγγελέας, ότι η Meta απέκρυψε ότι γνώριζε η εταιρεία τις βλάβες που προκαλούνται στους νέους, διότι ήταν πιο επικερδές βέβαια να κάνει τα στραβά μάτια στην όλη διαδικασία. Και αυτό το ποσό, που είναι συγκεκριμένα 193 δισεκατομμύρια δολάρια που διεκδικούν οι πολιτείες, θα πει κάποιος και πώς βγήκε αυτό το ποσό. Δεν υπάρχει κάποιο πρόστιμο συγκεκριμένο, αλλά λένε ότι προκύπτει από έναν πολλαπλασιασμό. Νόμοι για την προστασία των καταναλωτών τιμωρούν κάθε παράβαση ξεχωριστά με πρόστιμο που κυμαίνεται από μερικές χιλιάδες έως δεκάδες χιλιάδες δολάρια ανάλογα με την πολιτεία. Και οι εισαγγελείς υπολόγισαν μία παράβαση ανά ανήλικο που επηρεάστηκε. Εκτίμησαν λοιπόν πόσοι έφηβοι ή παιδιά κάτω των 13 ετών έχουν χρησιμοποιήσει Facebook ή Instagram από το 2012 στις 29 πολιτείες. Άκου τι δουλειά έχει γίνει εδώ, που έχουν προσφύγει κατά της εταιρείας, και έτσι προέκυψε το ποσό των 193 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η υπόθεση αυτή. Θα την συζητήσουμε, θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Τώρα πάμε σε νέο διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Έχει διακοπή κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανογιώσια. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε επίδε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκχειρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στα στενά του Ορμούζ.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και Ελισάβετ, επειδή κάποιοι τραγουδάν στα Κοριάλη, θα τη βρούμε. Πρέπει να σου πω για μια είδηση που μας έρχεται από την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν μοναχές που διαχειρίζονται μια παραλία. Και αντιδρούν μάλιστα στα σχέδια του Ιταλικού
1: κράτους. Ιερές business που λέμε δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και με τον νόμο τώρα εδώ πέρα, με το δικό τους νόμο τουλάχιστον. Αντιδρούν μάλιστα στην αντίδραση του, στην κίνηση του τοπικού συμβουλίου να αφαιρέσει τη διαχείριση των παραλιών από, από το τοπικό μοναστήρι και να την κάνει προς το δημόσιο όφελος. Μιλάμε για μια παραλία μήκους 50 μέτρων στην περιοχή Μπάνι Τζίνο Γκαρόνε, ενός παραθαλάσσιου θερέτρου στην Λιγουρία της Ιταλίας. Είναι το τάγμα των μοναχών Σουόρε Ντι Καριτά Ντι Σάντα Μαρία, που χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως χώρος που θα διατεθεί μέσω του δημοσίου διαγωνισμού. Ωστόσο, οι ίδιες μοναχές αντιδρούν, διαχειρίζονται το μέρος από το 1946 μάλιστα, έχοντας εξαιρεθεί από τους συνήθεις εμπορικούς κανόνες. Χρησιμοποιούν, υποτίθεται, τα έσοδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς και μάλιστα έχουν και μια κατασκήνωση, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες, τις οποίες νοικιάζουν, όπως χιλιάδες άλλοι ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται.
1: Και επιχειρηματίες οι καλόγριες, λοιπόν, στην Ιταλία.
0: Ακριβώς. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που έχει προκληθεί στην περιοχή. Ο δήμος της περιοχής του Σπατόρνο της Λιγουρίας είναι αντίθετος και είναι σε ευθεία διαμάχη με τις μοναχές.
1: Θέλει να κάνει διαγωνισμό κανονικό.
0: Θέλει να κάνει διαγωνισμό.
1: Να πάρει και ο δήμος το κάτι τη.
0: Οι μοναχές όμως αντιδρούν. Η αδερφή Μιράντα, μια μοναχή γύρω στα 80, είναι σε αντιπαράθεση με τον δήμαρχο. Είναι δική μας η παραλία, λέει. Αν το κάνουν, δεν θα μπορούμε ούτε να κρατούμε σε λειτουργία το σχολείο της περιοχής. Αντιτίθενται οι μοναχές λοιπόν σε αυτό το σχέδιο. Είναι μάλιστα κάτι πολύ πρωτότυπο το οποίο έχουμε δει όσον αφορά τη διαχείριση των παραλίων. Πρέπει να σου πω ότι στην Ιταλία υπάρχουν πολύ αυστηρές συνθήκες. Κλείνουν ολόκληρες παραλίες μετά από ένα συγκεκριμένο ωράριο, όταν ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να έχει ένα ωράριο λειτουργίας. Μετά τις 7-8 το απόγευμα κλείνει η παραλία ολόκληρη.
1: Έχω
0: δηλαδή
1: δει,
0: δεν μπορείς καν να πας για μπάνιο.
1: Έχω δει παράδοξα στο κομμάτι της Ιταλικής Ριβιέρας, όπως την έχουμε στο μυαλό μας, έχω δει σε μια παραλία η οποία δεν ήταν ολόκληρη ιδιωτική, ήταν ένα τμήμα της, όπως είναι και εδώ, είχε δοθεί σε κάποιον επιχειρηματία να βάλει ξαπλώστρες και τα σχετικά, και δίπλα ένα τμήμα το οποίο ήταν ελεύθερο. Το κομμάτι που χώριζε το ιδιωτικό από το δημόσιο της παραλίας χωριζόταν με ένα σχοινί. Κάποια πασαλάκια και
0: ναι,
1: ένα σχοινί.
0: Το περιφράζουν στην ουσία.
1: Ναι, αυτό, παιδιά, συνεχιζόταν και μέσα στο νερό. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Να συνεχίζεται και είναι σαν να χωρίζει ακόμα και τη θάλασσα και να λες ιδιωτικό κομμάτι θάλασσας, δημόσιο κομμάτι θάλασσας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα μου φάνηκε αδιανόητο.
0: Ναι. Και δείχνει πόσο πρέπει να περιφρουρήσουμε και εμείς το δικαίωμά μας να έχουμε ελεύθερες παραλίες, να μην συναντήσουμε τέτοιες καταστάσεις και εδώ. Σίγουρα. Μπορεί κάποιος να πει ότι αυτοί οι επιχειρηματίες επίσης φροντίζουν για να είναι καθαρές παραλίες κτλ. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι μέρημνα μόνο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και πρέπει να είναι και μέρημνα και του κεντρικού κράτους κάθε φορά, αλλά βεβαίως και των πολιτών να μην πετάνε σκουπίδια, να χαίρονται τους τόπους αυτούς όπως θα έπρεπε να χαίρονται και το σπίτι τους και να το διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο.

0: Τώρα, να πούμε ακόμα ότι πριν προχωρήσουμε και σε άλλες ειδήσεις, θα πρέπει να κάνουμε και την αναφορά σε ένα κλαμπ το οποίο σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Club, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. 18311. No, can be wrong.
1: Let's come together. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Και μην ξεχνάμε, αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Να πούμε πολλές καλημέρες στον φίλο μας τον Αβραάμ. Μόλις πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας ένα F-16, μας στέλνει ο Αβραάμ από το Πήλιο. Πάμε για πόλεμο να μαζέψω τα κουβαδάκια μου ή μεταφέρεται κανένας υψηλά ιστάμενος στο εξοχικό του? Θεωρώ ότι δεν μεταφέρεται κανένας υψηλά ιστάμενος στο εξοχικό του με F-16. Δεν θα έχει και χώρο για να προσγειωθεί. Θέλει κάποιο μεγάλο διάδρομο προσγείωση στα F-16. Επίσης, δεν νομίζω να πηγαίνουμε για πόλεμο ακόμα, φίλε Αβραάμ. Κοντά είναι και η βάση της Λάρισας εκεί. Θα πρέπει να ξέρεις ότι τα F-16 και άλλα μαχητικά αεροσκάφη κάνουν συχνά εκπαιδευτικές και αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από το Αιγαίο. Οπότε συνέχισε τα μπανιά σου αμέριμνος. Επίσης, να πούμε στον φίλο που υπογράφει μία ως Φάνης, μία ως Λευτέρης, μία ως Μπακάλης, ξέρουμε ότι είσαι ο ίδιος. Σε πιάσαμε. Άρα μπορείς να στέλνεις όλα όσα στέλνεις με ένα όνομα, ούτως ή άλλως δεν τα διαβάζουμε.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: ώρα είναι 10 και 46 πρώτα λεπτά και πριν από πολύ λίγα λεπτά είχαμε μια νέα δήλωση του κύριου Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις φυσικά, είναι για το θέμα των θαλασσίων πάρκων που ανακοίνωσε η Άγκυρα ανήμερα 15 Αυγούστου. Η Τουρκία λοιπόν συνεχίζει τις προκλήσεις, δηλώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, με τα δύο θαλάσσια πάρκα που καθορίζει στο Αιγαίο. Προσβάλλει βάναυσα το διεθνές δίκαιο, αμφισβητεί την πείρα των ελληνικών νησιών του συμπλέγματος του Καστελορίζου, της Αμοθράκης και της Λίμνου και παραβιάζει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού στα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνει περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ΑΟΣ και χωρικών υδάτων. Το αφήγημα των ήρεμων νερών καταρρύει με πάταγο, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα της πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη. Τώρα αναφέρεται και σε άλλα ζητήματα η δήλωση του κυρίου Τσουκαλά. Καταλήγει ωστόσο στο γεγονός ότι η κυβέρνηση οφείλει, για όσα παραμένει στην εξουσία, να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές. Επίσης, πριν από λίγο είχαμε την κατάθεση μιας ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ποια μέτρα θα λάβει κατά της Τουρκίας, μιας υποένταξης χώρας, για την παράνομη και προκλητική ενέργεια με την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα ελληνικά και ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ακόμα και χωρικών υδάτων που με βάση την UNCLOS δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Είναι η ερώτηση που απευθύνει ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης προς την Κομισιόν. Και είναι δεδομένο, Ελισάβετ, ότι αυτό το θέμα θα κυριαρχήσει και στην πολιτική εσωτερική αντιπαράθεση και σήμερα, φάνηκε, αλλά και τις υπόλοιπες
1: μέρες. Φάνηκε από χθες και από τις ανακοινώσεις που έβγαλαν τα κόμματα.
0: Βεβαίως και φάνηκε, και επίσης πρώτο απ' όλο από όλους είχε βγάλει ανακοίνωση το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καταδικάζοντας την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Άγκυρα. Τώρα θα πρέπει να δούμε και κάποια άλλη αντίδραση, λέω εγώ. Έτσι. Καλή είναι η επίκαιρη ερώτηση που καταθέτει στην Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης. Θεμητές είναι και οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρέπει να δούμε και πώς θα αντιδράσουμε συντεταγμένα σαν ελληνική πολιτεία και σαν ελληνική διπλωματία απέναντι σε αυτό το γεγονός. Είναι δεδομένο ότι όλοι μας θα πρέπει να τονίζουμε ότι δεν δημιουργούν τετελεσμένα, δεν δημιουργούνται τετελεσμένα από τις ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, και θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να καταγγείλουμε αυτήν την ανακοίνωση, αυτήν την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων σε διεθνείς φορείς, ούτως ώστε να μην κατοχυρωθεί στο μυαλό κανενός αυτό το δικαίωμα της Τουρκίας να διαχειρίζεται κατά το δοκούν περιοχές που δεν τις ανήκουν.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και δύο ειδήσεις που μας έρχονται από δύο διαφορετικά νησιά, από τη Λέσβο και από την Κρήτη. Η πρώτη έχει να κάνει με την απελευθέρωση από χθες της διακίνησης τοπικών τυροκομικών προϊόντων εκτός Λέσβου από ιδιώτες επισκέπτες του νησιού. Είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες λόγω του αυτόδους πυρετού σε κοπάδια του νησιού. Πλέον συγκεκριμένα τυροκομικά προϊόντα, τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών, μιλάμε για φέτα, λαδοτήρι, κασέρι, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και μπορούν να διακινηθούν είτε αεροπορικός είτε ακτοπλοϊκός και εκτός του νησιού από ιδιώτες και επισκέπτες.
0: Μεγάλη ανάσα για τους τοπικούς παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους που υπέστησαν μεγάλη ζημιά από τον αυτόδη
1: πυρετό. Θυμάσαι τις κινητοποιήσεις, θυμάσαι στο λιμάνι, θυμάσαι τους αποκλεισμούς. Μεγάλο πλήγμα όλο αυτό το διάστημα για τον πρωτογενή τομέα, για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου. Η δεύτερη είδηση είναι για όσους είναι επισκέπτες, ταξιδιώτες στην Κρήτη. Σήμερα θα μείνει κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των καιρικών συνθήκων. Και αναρωτήθηκα ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν για στην περιοχή. Λοιπόν, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπεται βροχόπτωση για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 9 χιλιοστά. Και λόγω του ότι οι μέσα αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του, από την αντιπεριφέρεια Χανίων βγήκε ανακοίνωση ότι το φαράγγι της Αμαριάς θα είναι κλειστό και από τις δύο εισόδους του. Να δεις που συμβαίνουν και στη χώρα μας και δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρι. Και μιλάω για το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος από το Γαλάτσι. Αναφερόμασταν πριν στην παραλία που σας έλεγα στην Ιταλία. Πριν χρόνια το είχα δει αυτό, στην Ιταλική Ριβιέρα, που είχε διαχωριστικό σκηνή ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο τμήμα, ακόμα και μέσα στο νερό. Και λέει ο Γιώργος, αν πάτε στον Άλυμο, λέει, θα δείτε φράχτη ανάμεσα στη δημοτική πλάζ που είναι δωρεάν η πρόσβαση και την ακτή του ήλιου που είναι δίπλα, ο οποίος προχωρά, λέει, από την ακτή μέχρι τουλάχιστον 200 μέτρα μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έχω δει όντως. Τώρα, βεβαίως, δεν ξέρω μορφολογικά και η περιοχή, αν μπορεί όντως να θεωρηθεί νόμιμος αυτός ο φράχτης, ενδεχομένως και περιβαλλοντικά να μην είναι ορθή η χρήση του και η τοποθέτησή του, αλλά σε κάθε περίπτωση
1: ενδεχομένως και επικίνδυνο μέσα στο νερό.
0: Βεβαίως, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όλες αυτές οι καταγγελίες πρέπει να ελέγχονται και πρέπει κάποιος να επιβάλλει πρόστιμα σε ανθρώπους, ακόμα και σε δήμους, όχι μόνο σε επιχειρήσεις. Μπορεί και ένας δήμος να κάνει κάτι το οποίο είναι παράνομο και να πρέπει να καταργηθεί, να πάψει να ισχύει για την ασφάλεια όλων μας.

Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Γόγο για τον ιό του Δυτικού Νείλου και πόσο φουντώνουν τα κρούσματα. Έχουν μπει 5 νέες περιοχές στο κόκκινο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Παραμένει η Αττική, έχει συνολικά 34 δήμους, οι οποίοι έχουν πολύ αυξημένα κρούσματα. 51 δήμοι είναι σε όλη τη χώρα, 34 βρίσκονται στην Αττική. Οι νέες περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο είναι ο Δήμος Σαρωνικού και Πειραιά, αυτά αφορούν την Αττική, και οι δήμοι Αμπελοκήπων, Μενεμένης και Χαλκιδόνο στη Θεσσαλονίκη, και ο Δήμος Θηβαίων στη Βιωτία.

0: Είσαι από αυτές που προτιμούν τα κουνούπια ή σε αφήνουν στην ησυχία? Δηλαδή, αν είστε μια παρέα, θα πάνε σε σένα ή σε...
1: Όχι, δεν θα προτιμήσουν εμένα. Θα με επισκεφτούν κάποια στιγμή, αν δεν υπάρχει υποψήφιο θύμα στην παρέα.
0: Να σου πω κάτι, επειδή είμαι από τους πρώτους που έρχονται, δεν ξέρω γιατί.
1: Είσαι καλός για παρέα, Αλέξανδρε.
0: Είμαι καλός για παρέα.
1: Ναι, πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Μπορείς να κάνεις ένα τεστ. Δηλαδή, όταν μαζεύεστε 5-6 άτομα σε ένα μπαλκόνι, ας πούμε. Να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος που πάνε τα κουνούπια. Βάζει αντικουνουπικό λοιπόν, ψεκάζεται ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Να δούμε ποιος το δεύτερο. Ποιος θα είναι ο δεύτερος που θα πάνε. Μετά ο δεύτερος, μετά ποιος θα είναι ο τρίτος, μετά ποιος θα είναι ο τέλος κτλ. Να ξέρεις ότι συνήθως όταν είστε πολλά άτομα και βάζετε όλοι αντικουνουπικό στον τελευταίο, ακόμα και αν δεν βάλει αντικουνουπικό, δεν θα πάει κανένα κουνούπι.
1: Πόσο τυχερός.

0: Γεια σου κύριε Κωνσταντίνε από τα Χανιά. Όταν δεν ασχολείστε με μηνύματα που δεν είναι υβριστικά και τοξικά, αλλά ασχολείστε με μηνύματα που σας χαϊδεύουν τα αυτιά, είναι ύποπτο. Αυτά προς το παρόν και πάλι ευχαριστώ. Κύριε Κωνσταντίνε, τώρα δεν θα αναφερθούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος στέλνει πάρα πολλά μηνύματα, κάθε μήνυμα με διαφορετικό όνομα και διαφορετική υπογραφή. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε ότι το στέλνει ένας κάθε φορά και είναι το ίδιο υβριστικό μήνυμα. Τι να πούμε, να μεταφέρουμε τις ύβριστες στον αέρα? Δεν είναι σωστό αυτό?
1: Εγώ πάντα λέω σε αυτούς τους ανθρώπους, Αλέξανδρε, προσοχή, μην δαγκώσετε καμιά γλώσσα, γιατί μπορεί και να δηλητηριαστείτε.

0: Λοιπόν, επειδή σήμερα δεν είχαμε μαζί μας τον Δημήτρη Σταυρακάκη τελικά, να πούμε εμείς ότι ολοκληρώθηκε με η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι παίκτης πλέον της Μπορούσια Ντόρτμουντ για τα επόμενα 5 χρόνια. Υπήρξε ανακοίνωση από την ομάδα, η οποία αναφέρει ότι εντάσσεται με άμεση ισχύ στο δυναμικό της. 23 ετών μόλις ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μια λαμπρή καριέρα μπροστά του, να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Και πριν κλείσουμε, πρέπει οπωσδήποτε να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα, η οποία δίνει τον πρώτο από τους 2 αγώνες της απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας για να περάσει στη League Phase του Champions League.
1: Βεβαίως, ο αγώνας αυτός είναι λοιπόν σήμερα στις 10 το βράδυ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία για να στηθούμε μπροστά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, να απολαύσουμε αυτόν τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Αύριο είναι η μάχη του Παναθηναϊκού στις 9.30, αλλά και του Όφη βεβαίως, που είναι και υπελόχος Ελλάδος, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
0: Νομίζω 4 ώρες ήταν αρκετές, δεν ήταν?
1: Βεβαίως. Αύριο και πάλι θα είμαστε από τις 7 μέχρι τις 11. Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και ο Αλέξανδρος Κόντης.
1: Να πούμε πολλά ευχαριστώ στο αφεντικό στο στούντιο, στη Μαρία Χριστοδούλου, αλλά και στην Εύη Βουγγιουκλιώτη και σε όλους εσάς για τα πολλά πολλά μηνύματά σας. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να περνάτε όμορφα.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Έχει διακοπή κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία καθώς και ο Έλληνας πιλότος. Εξετάζεται αν υπέστη μηχανική βλάβη ή πρόκειται για ανθρώπινο λάθος του χειριστή. Φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά το διέξοδο των διπλωματικών προσπαθειών για την επιτεύξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση σε θανατορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Σε νέο χαμηλό επίπεδο για το σύνολο των δύο προεδρικών θητείων του υποχώρησε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Μόλις το 33% των ερωτήτων δήλωσε ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του Αμερικανού Προέδρου, ενώ το 64% απάντησε ότι τις αποδοκιμάζει.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 27χρονου Αρμενίου αριστερού μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr. Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα. Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Thursday!
1: Έλα, γιατί έχουμε να λύσουμε πάρα πολλές απορίες. Πολλές απορίες. Πραγματικά πάρα πολλές
2: μα
1: απορίες.
2: Μα είναι, πολλές απορίες. Τι
1: ναι,
2: να πω
1: ναι,
2: τώρα.
1: Ναι. Αφιερωμένο, κυρία Κασίμη. Αφιερωμένο.
2: Ευχαριστώ.
1: Τα ακούτε, ε? Το ακούτε, ε? Όχι, μην το δώσεις ακόμα. Μόλις μπει το γκράκα γκράγκα. Γιατί όλο το νόημα αυτού του τραγουδιού είναι αυτό. Crazy girl, I want you. Αφιερωμένο στην κυρία Στεφανία Κασίμη που είναι σε μία πλευρά του μικροφόνου, στο ένα μικρόφωνο, σε μία πλευρά του ραδιοθαλάμου.
2: Του ραδιοθαλάμου, ναι. Και στην άλλη μικρό πλευρά του ραδιοθαλάμου.
1: Μικροπλευρά.
2: Μικροπλευρά είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Και στην άλλη πλευρά, είμαστε τετράγωνο.
1: Ναι.
2: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου έξω από το ραδιοθάλαμο.
1: Μάλιστα.
2: Στρίβοντας δεξιά, μετά κόβεις αριστερά, πας στη γωνία, βρίσκεις ένα Σουβλατζίδικο ή Βουγιακλιώτη, το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δίπλα στο Βουγιακλιώτη είναι η κυρία Σουβλατζίδικο.
2: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Εύη Βουγιακλιώτη. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papagiri.gr. Δεν είναι Σουβλατζίδικο,
1: Μπουγατσατζίδικο. Ναι. Έχουμε και σήμερα ανοίξει μπουφέ.
2: Μπουφέ.
1: Όχι μπουφέ, η Φίμπη μπουφέ. Δεν το πιάσες.
2: Το πιάσες, εντάξει.
1: Το πιάσες. Σήμερα είναι Τρίτη, 18 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, με πάρα πολλά κέφια. Εάν έχετε την ευγενή καλοσύνη, ξεματιάξτε το κορίτσι μας, γιατί το έχουν ματιάξει από χθες.
2: Έχω κοιμηθεί με μάτι, αλλά έχω ξεματιαστεί.
1: Ναι, να σε ξαναξεματιάξω.
2: Τώρα έχει αναλάβει η δράση το παυσίπονο, να δούμε μήπως είναι τελικά όντως πονοκέφαλος.
1: Μάτι είναι, δεν θα έπρεπε να το πάρεις. Εδώ στην Ελλάδα, όταν μας πονάει το κεφάλι μας, δεν θέλουμε παθολόγο. Όχι, θέλουμε ξεματιάξτε.
2: Εντάξει, καλά, ό,τι πεις.
1: Πρέπει να σας πω ότι οι σημερινές γωνιές της σημερινής ατζέντας του σημερινού ημερολογίου έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγουδάκι για δύο λόγους. Πρώτο, διότι έχουμε μέσα στο ραδιοθάλαμο τουλάχιστον ένα crazy girl.
2: Δύο.
1: Μην σας πω ότι έχουμε δύο crazy girls. Okay. Γιατί και η Μαρία Χρυσοδούλου είναι.
2: Ναι, όλα
1: party
2: τα girls
1: animal
2: της γενιάς, ξέρω εγώ τι λέω. Είναι girl, crazy girl. Hey. Δεν, ο βασικός όμως λόγος
1: είναι ότι σαν σήμερα το 2017 έφυγε από το μάταιο του το κόσμο η Ζωή Λάσκαρη.
2: Μια σπουδαία ηθοποιός, μια στάρ, σύμβολο γυναικείας, της γυναικείας ομορφιάς στην ναι εποχή του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου.
1: Σήμερα επίσης να ξέρετε και να δώσουμε χρόνια πολλά, διότι εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το 1841 για πρώτη φορά καταγράφεται, υπάρχει η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί εις ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτιν και Κουζούκ με η Μέτιν.
2: Μάλιστα.
1: Αμέ, αυτή ήταν η προαναγγελία, αυτή ήταν η ανακοίνωση. Ο Καραγκιόζης, ο οποίος μας συντροφεύει από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι τα βαθιά μας γεράματα θα μας συντροφεύει. Έχει συντροφεύσει αυτή τη γωνιά του πλανήτη, εδώ, σε αυτή τη χώρα, σε πάρα πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις. Η δε κατηγορία, πού πας ρε Καραγκιόζη, γιατί κάνεις αυτά ρε Καραγκιόζη και όλα τα υπόλοιπα τα σχετικά, το μόνο πράγμα το οποίο καταφέρουμε είναι να προσβάλλουμε τον Καραγκιόζη.
2: Έτσι. Τι άλλο σου κάνει εντύπωση, πες για το σαν σήμερα.
1: Και άσε, θα σου πω τώρα, και άσε που δεν έχουμε και το θηλυκό, τη θηλυκή πλευρά. Δηλαδή σήμερα, παραδείγματος χάρη, το πρωί για να γκρινιάξω όπως ερχόμουν.
2: Τι είδες πάλι?
1: Δεν είδα, είναι φοβερό. Όπως ανεβαίνει στην Κηφισίας μετά το δαχτυλίδι. Δεν ναι έχει λοιπόν το φανάρι που σου επιτρέπει είτε να συνεχίσεις ευθεία στην Κηφισίας είτε να μπεις μέσα στο Μαρούσι.
2: Σωστά.
1: Ωραία. Αυτό το φανάρι δεν έχει δύο λωρίδες. Έχει την εξωτερική και την εσωτερική.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Σωστά. Όταν κάθεσαι λοιπόν από την εσωτερική πλευρά, πηγαίνεις κανονικότατα ευθεία. Σωστά. Σωστά. Όταν επίσης και δεξιά σου υπάρχει άλλο αυτοκίνητο και θέλει να πάει και αυτό ευθεία, είναι όλα μια χαρά. Όταν από την τρίτη πλευρά που δεν υπάρχει και πρέπει να πας ευθεία, κάποια σκεφτεί ότι θέλει να κάνει U-turn και να πάει στην κάθοδο της Κηφισίας, τι κάνεις εκείνη την ώρα.
2: U-turn, όχι με ένα στομαρούσι, U-turn για να πάει κάτω.
1: U-turn για να πάει στην κάτω.
2: Από την τρίτη λωρίδα.
1: Μπράβο, από την τρίτη λωρίδα, λοιπόν, πρώτη της Κηφισίας ουσιαστικά.
2: Πότε το σκέφτηκε αυτό.
1: Δεν ξέρω πότε το σκέφτηκε.
2: Όχι, εννοώ το σκέφτηκε αφού είχατε ξεκινήσει εσείς. Αφού είχε ανάψει.
1: Με το που άναψε το φανάρι, ασφαλώς.
2: Αφού δεν είχε πάει σιγά-σιγά-σιγά-σιγά να σας πλησιάσει.
1: Όχι, όχι. Άναψε το φανάρι και τελείως ξαφνικά μπροστά μας βλέπουμε ένα αυτοκίνητο να κάνει U-turn.
2: Ασφαλώς,
1: ναι, ήταν καταπληκτικό. Ασφαλώς εμένα μου βγήκε ένας αυθόρμητος φθόγκος.
2: Α.
1: Με διάφορα γαλλικά από πίσω.
2: Ναι.
1: Αλλά συνέχισα στην πορεία μου, διότι είχα το στόχο ότι πρέπει να φέρω μπουγάτσες. Οπότε δεν έκανα κάτι παραπάνω. Ο κύριος όμως που ήταν με το αυτοκίνητο δίπλα μου.
2: Δεν
1: ήταν τόσο ψύχρεμος, μου έκανε νόημα, μου λέει περίμενε. Έκανε και αυτός U-turn και άρχισε να την κυνηγάει.
2: Αλήθεια λες.
1: Ναι. Στο σταυρό που σου κάνω, δεν ξέρω τι έγινε από εκεί και έπειτα. Εγώ ήρθα σε δουλίτσα μου.
2: Με τις μπουγάτσες.
1: Με τις μπουγάτσες.
2: Στόχος πάντως είσαι.
1: Ναι,
2: στόχο προσιλό.
1: Εννοείται. Όταν βάζω ένα στόχο, τον πετυχαίνω.
2: Πιστεύω ότι αν έχεις κάνει και εσύ αναστροφή για να κυνηγήσεις το αυτοκίνητο.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή θα έβγαζες εκπομπή μόνη σου.
2: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Ναι. Με είδηση όμως.
1: Με είδηση. Θα σας έδινα. Φαντάζομαι
2: καλά,
1: ότι.
2: Καλά, τι μυαλό είχε όποιος το έκανε.
1: Δεν είχε μυαλό. Παιδιά. Είναι πολύ, πολύ απλό το πράγμα. Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Δεν έχετε να κάνετε πολλά πράγματα. Μόνο μία δουλειά έχετε να κάνετε όταν μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητό σας.
2: Δεν είναι μία.
1: Όχι.
2: Είναι πολλές δουλειές.
1: Μία είναι. Μία.
2: Ποια λες?
1: Να τηρείτε αυτό που είναι. Βλέπετε μπροστά σας.
2: Αυτό.
1: Δηλαδή, είναι κόκκινο. Σταματάμε.
2: Είναι στο. Πα σταματά.
1: Σταπατά, ακριβώς.
2: Κοιτάς, αριστερά-δεξιά.
1: Έχει ένα τεράστιο απαγορευτικό μεγαλύτερο από την κεφάλα μου που λέει στο συγκεκριμένο σημείο ότι απαγορεύεται το U-turn.
2: Σταματάς.
1: Δεν το κάνεις.
2: Δεν το κάνεις.
1: Απλά.
2: Ναι.
1: Πόσο απλό είναι. Έχει 40 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας. Πάμε με 40 χιλιόμετρα, όχι με 140.
2: Εκεί μπορεί να μην βλέπεις καλά, ρε παιδί μου.
1: Να πάρεις γυαλιά.
2: Α.
1: Γιατί εμείς, νέοι άνθρωποι.
2: Νέοι άνθρωποι, γιατί φορέσαμε
1: τα
2: γυαλιά.
1: Μας.
2: Έλαντε.
1: Έλεος, δηλαδή.
2: Καλά τα λες, καλά τα λες.
1: Λοιπόν,
2: αυτά είναι τα, αυτές είναι οι εμπειρίες σου. Δεν έχω δει ακόμα τίποτα εγώ τώρα στην Αθήνα, είναι 24ωρο. Έχουν κυλήσει όλα ήρεμα.
1: Έχουν κυλήσει όλα ήρεμα. Σε μένα συμβαίνουν. Πρώτα απ' όλα με το.
2: Καλά, ούτε ένα 24ωρο με περίμενε.
1: Α, σωστό.
2: Δεν θέλω να βιάζεσαι. Γιατί όταν είναι άδειοι δρόμοι στην Αθήνα, οδηγούν ακόμα πιο επικίνδυνα.
1: Είναι γεγονός αυτό.
2: Έτσι.
1: Και γι' αυτό τις προηγούμενες ημέρες βγάλαμε και τον κύριο Γρέτζελο για να μας το πει αυτό και να μας το εξηγήσει. Βέβαια, ο άνθρωπος το λέει, το εξηγεί. Αλλά όταν βγαίνουμε στον δρόμο, βλέπουμε τις ίδιες χαζομάρες. Μου ήρθε άλλη λέξη. Την έσωσα. Τελευταία στιγμή την έβαλα πιο πίσω. Λοιπόν, στα ενδιαφέροντα που λες.
2: Ναι, και μετά θα σου πω κάτι για τους δρόμους.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, πες και στα ενδιαφέροντα.
1: Στα ενδιαφέροντα, λοιπόν. Το 1961.
2: Ναι.
1: Ο καθηγητής στα ενδιαφέροντα στις γωνιές του ημερολογίου, έτσι. Το 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ,
2: ναι.
1: Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι. Καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών μετέπειτα κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών

0: Η πάρτι καθημερινό 24ωρο γινόταν στην Αθήνα.
1: Καλά, συγγνώμη, εσύ από το. Εδώ μιλάμε για την αρχαία Ολυμπία.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, αλλά ήταν ο Ολυμπιακό αγώνα εδώ πέρα. Δεν θυμάσαι εδώ πέρα τι πάρτι. Ήταν. Το πληρώσαμε λίγο παραπάνω, βέβαια. Εντάξει, θα
1: το πάρτι το πληρώσαμε παραπάνω. Εγώ ξέρει, θυμάμαι. Θυμάμαι το εξή. 7 Μαρτίου του 2004 είχαμε εκλογέ.
0: Αλήθεια. Είναι.
1: Ωραία.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Επιβεβαιώνει.
0: Ω ιστορικό.
1: Νικήτριο, μ' αρέσει, ωραίο. Νικητήριο κόμμα στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργός, ορκίζεται, εκλέγεται ο Κώστας Καραμαλής. Όμορφα, όμορφα. Μία από τις πρώτες λοιπόν δραστηριότητες που καλύπταμε εμείς και το ρεπορτάζ ήταν ότι ως πρωθυπουργός ήθελε να δει τι γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σου λέει, κάτσε, σε 4 μήνες. Πόσο, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, σε 4-5 μήνες έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Να δω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν είχε πάει, αλλά πάει ως πρωθυπουργός.
0: Όλα πάνε καλά.
1: Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν σε εκείνο το σημείο. Κανονικότατα, πρέπει να σου πω ότι όλοι ήμασταν σε μια φάση. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας, έτσι, πονηρά. Όλοι κοιταζόμασταν με νόημα. Η πλάκα η μεγάλη είναι ότι και ο Καραμαλής κοίταζε με νόημα δίπλα τους υπουργούς και τους υφυπουργούς. Δηλαδή, σαν να τους έλεγε, αλλά δεν μπορούσε να το πει γιατί υπήρχαν κάποια 70 κάμερες.
0: Πες μας, με ασέσκασες. Εγώ και η Μαρίνη πιαγωγείο ήμασταν. Δεν τα ξέρουμε, πες.
1: Ναι, παιδιά, ήταν τα πάντα. Δεν είχε γίνει τίποτα. Οπότε, κοιταζόταν ο Καραμαλής με όλους τους υπόλοιπους, σαν να έλεγε πώς θα γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Μια χαρά, είμαστε τη τελευταία στιγμή. Αλλά τα καταφέρουμε. Και γενικά τώρα, για να μην χωρίς πλάκα.
1: Ναι, παιδί μου, βάζουμε 10, 20, 30, τελετή... 50, 70, 200 καπέλα παραπάνω.
0: Καπέλα,
1: αλλά τα καταφέρνουμε.
0: Καπέλα, ηλίου.
1: Καπέλα ηλίου.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Πάντως, τελετή έναρξη. Ναι,
1: τελετή
0: καπέλα
1: λήξης. Του ηλίου ήταν. Δικά μας δεν ήταν. Έπρεπε να τα επιστρέψουμε μετά.
0: Άσε με λίγο να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Είχαμε την καλύτερη τελετή έναρξη και λήξη.
1: Μακράν.
0: Δεν είχαμε.
1: Μακράν.
0: Και τώρα χωρίς πλάκα.
1: Και θέλεις να σου πω κάτι.
0: Και γενικά είχαμε, νομίζω, πάρα πολύ καλούς Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά
1: σε όλα τα επίπεδα.
0: Σε όλα τα επίπεδα. Αλλά λήξη, οι τελετές οι δύο ήταν φανταστικές.
1: Το πιο ανατριχιαστικό από
0: όλα. Δεν νομίζω ότι μας έχει ξεπεράσει κάποιος. Μην πω για κάποιους που είναι συγκλονιστικά κίτς.
1: Καλά, δεν το συζητάμε για την κιτσαρία του, ναι, του πράγματος. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Επειδή ακόμα εμείς τότε που καλύπταμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Και ψάχαμε να βρούμε μονίμως οι αρχισυντάκτες μας, οι διευθυντές μας, μας πίεζαν για να δώσουμε την παραπάνω είδηση, ρε παιδί μου, να αποκαλύψουμε και το κατετής παραπάνω. Κανένας δεν μας είχε αποκαλύψει το πώς θα γίνει η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Κανένας. Και όλοι λέγαμε τον Ατάλο, μήπως δούμε το Ρουβά να ύπταται και να πηγαίνει, ξέρεις, στη Φλόγα ή δεν ξέρω εγώ τι, γιατί τα είχαμε δει όλα σε αυτόν τον πλανήτη όσον αφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό το οποίο συνέλαβαν οι διοργανωτές προκειμένου να δείξουν ότι το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος, να πηγαίνει η δάδα στο μικρό κοριτσάκι που κρατούσε η μεγάλη δάδα, να κατεβαίνει στο ύψος ενός μικρού κοριτσιού για να ανάψει τη φλόγα, ήταν συγκλονιστικό. Που με μία μόνο κίνηση, χωρίς λόγια, χωρίς περιστροφές, έδειξε ακριβώς το πράγμα, ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι όταν θέλουμε,
0: ναι.
1: Είμαστε αξεπέραστοι.
0: Είμαστε αξεπέραστοι. Το πρόσωπο του κοριτσιού ήταν, νομίζω, έγινε ένα από τα σύμβολα των, αν όχι το σύμβολο, ένα από τα σύμβολα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και παρέμεινε. Έτσι.
1: Όπως το λες.
0: Λοιπόν, να πω, θέλεις να στείλω μια αφιέρωση, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, αφιέρωση.
0: Βεβαίως. Στη Σέριφο.
1: Στη Σέριφο.
0: Μας ακούνε.
1: Μίλησε μας για τη Σέριφο.
0: Μας ακούνε εμπλό, μαθαίνω.
1: Εμπλό.
0: Θα αφιερώσουμε σε λίγο τραγουδάκι, παρακαλώ.
1: Ωραία, ζήτα και ποιο τραγούδι.
0: Ναι, τώρα περιμένω.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Όταν έρθει η ώρα της αφιέρωσης.
1: Όταν έρθει η ώρα της αφιέρωσης, θα πεις και τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Έχουν ενδιαφέρον τα ονόματα.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ.
1: Α, καλά θα πάει αυτό.
0: Λες για δρόμους.
1: Ναι.
0: Διαβάζω στενικώς.
1: Ναι.
0: Για ένα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό στους ελληνικούς δρόμους.
1: Μη μου λες.
0: Ναι, είναι θέμα. Με οδηγούς που αγνοούν βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Είναι στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου.
1: Μάλιστα.
0: Ηλικιωμένη οδηγός.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Ναι, για συνέχιση.
0: Κινήθηκε, λέει, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορία, σε κλειστό αυτοκινητόδρομο. Είναι, κινείται κανονικά αντίθετα.
1: Κανονικά, ναι. Αλλά πήγαινε κανονικά.

0: γυναίκα τώρα, κατεύθυνση, γιατί την κατηγορείς την γυναίκα?
1: Είναι στη μεσαία λωρίδα.
0: Α, να σου πω και σε φαντάζομαι δε. Τηρούσε τα όρια ταχύτητας. Όλα ήταν κανονικά, απλά πήγαινε λίγο ανάποδα.
1: Να σου πω κάτι, είναι
0: και στη μεσαία
1: λωρίδα.
0: Δεν την αποφεύγεις με τίποτα.
1: Υπάρχει μια στιγμή που αναβάτης μοτοσυκλέτας αντιλαμβάνεται την τελευταία στιγμή το όχημα,
0: ναι,
1: που έρχεται επάνω του και με ένα απότομο ελιγμό καταφέρνει να αποφύγει τη σύγκρουση.
0: Έκανε και απότομο ελιγμό, παράνομο.
1: Ο αναβάτης. Ναι, για να αποφύγει τη σύγκρουση. Ναι.
0: Ρε παιδιά, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα,
1: ναι,
0: ειλικρινά.
1: Για να δω το βιντεάκι, εξαιρετικό.
0: Ειλικρινά τι ζούμε σε αυτή τη χώρα.
1: Εξαιρετικό. Τώρα τι να πεις, πες μου.
0: Δεν, ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
1: Α, να το αυτοκινητάκι. Α.
0: Ναι. Καλό. Μας. Πού το έχετε και δεν το βλέπω.
1: Μπήκε στο αντίθετο δηλαδή.
0: Προφανώς βγήκε από κάποια γέφυρα. Έχει ξεκινήσει το αντίθετο από πολύ πριν, έτσι. Έχει πάρει ανάποδα και τη γέφυρα. Έχει πάρει ανάποδα, ναι, την έξοδο την έκανε είσοδο στην εθνική οδό η κυρία. Τι να πει κανείς. Νομίζω ότι σιγά σιγά, εντάξει, σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν πολλά δεινά. Κατά λάθος μερικές φορές καταφέρνουμε να είμαστε, πώς να το πω τώρα, ασφαλείς.
1: Πώς έχει γίνει αυτό, από τι έχει ζούμε.
0: Ναι, από τι έχει ζούμε. Διότι θα έπρεπε, παραδείγματος χάρη, η κυρία αυτή να έχει περάσει προφανώς από μια αξιολόγηση.
1: Δεν μπορεί, τώρα συγγνώμη, το ξανακοιτάω το βίντεο. Δεν μπορεί να. Καλέ, δεν το πιστεύω.
0: Παιδιά, σκιάχτηκε. Βλέπει το βίντεο και σκιάζεται. Νομίζει ότι είναι μέσα στη μία, ότι είναι τέτοιο αναβάτης της μηχανής. Σοβαρά. Στο μεταξύ, πού είναι παιδάκι μου και δεν το βλέπω εγώ.
1: Θα το δείξω, θα το δείξω εγώ. Εντάξει. Καλέ, δεν το πιστεύω.
0: Ναι. Στο μεταξύ, επειδή ρωτάτε, κοιτάξτε, τη σημερινή ανάρτηση την έχει αναλάβει η Στεφανία.
1: Μόλις περάσει το μάτι.
0: Ναι, μόλις περάσει το μάτι, λέει, θα βγάλουμε φωτογραφία και θα την κάνει και την ανάρτηση. Τώρα μπορεί να προλογίζουμε την αυριανή ή τη μεθαυριανή εκπομπή, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Θα γίνει η ανάρτηση.
1: Θα γίνει.
0: Έτσι. Επειδή εγώ τους έχω συνηθίσει.
1: Το φωτογράφος.
0: Λοιπόν, έχουμε τροποποιήσεις, έτσι για να πούμε και ένα-δύο χρηστικά, για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Έχουμε τροποποιήσεις. Πάμε από την αρχή, κυρία Χρυσοδούλου.
1: Πάμε σήμερα, εσύ δεν θέλω να σου δώσω λίγο νεράκι.
0: Δεν σας έχω πει, ρε παιδιά, μη με αφήνετε να κοιμάμαι. Όταν κοιμάμαι, νιστάζω περισσότερο. Δεν με ακούτε.
1: Παιδιά, ο Παπαδάκης τον πήρε 9 η ώρα, τον πήρε και κοιμόταν. Αυτά θέλω να τα πω και να τα καταγγείλω.
0: Με πήρε 9 η ώρα, είχα βάλει το ξυπνητήρι. Πρέπει να σας πω ότι το ξυπνητήρι όπως το έβαλα, έτσι το έκλεισα. Και ευτυχώς που με πήρε η Στεφανία τηλέφωνο για να με ρωτήσει. Δεν μου λες τελικά τον τάδε τον έχουμε, ή εκείνη την ώρα να κλείσω κάποιον άλλον. Και γύρω και έχω την εντύπωση πως τον έχουμε. Λέει, κοιμάσαι. Η Στεφανία ήταν σε άλλη τέτοια, έτσι σε άλλη διάσταση τελείως. Μου λέει, είδες, μου λέει, ωραίος που είναι ο ύπνος. Και της λέω, ναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν είπα ότι δεν μ' αρέσει ο ύπνος.
1: Πες κάποια, ναι. Για πες τα χρηστικά τώρα.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε
0: τα χρηστικά.
1: Πάρα πολύ δουλειά σήμερα.
0: Έχουμε τροποποιήσεις πρώτα απ' όλα στα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα και σκουπίδια λίγο μετά τις 6 ώρα το πρωί πλησίων της γραμμής στην περιοχή Κάτσαρια Προπύργου.
1: Mm-hmm.
0: Η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια. Στο σημείο παραμένουν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Άρα λοιπόν από εκείνο το σημείο και μετά, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πάει ντόμινο η όλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού. Τώρα έχω να την πω την κακία μου. Μπορώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω, μην με αφήνετε να κοιμάμαι. Ξυπνάω κακιασμένα.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ένα χρονικό διάστημα που είχα το αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει, στο συνεργείο, χρησιμοποιούσα τον προαστιακό. Για ποιες τροποποιήσεις, αφού ούτως ή άλλως περνάνε όποτε να είναι.
1: Έλα, βρε, Σπύρο.
0: Τι έλα, βρε, Σπύρο, όποτε να είναι περνάνε.
1: Εντάξει.
0: Όποτε να είναι, όπως να είναι. Στο μεταξύ, έχεις πάει καθόλου να δεις πως είναι η σταθμή?
1: Ναι.
0: Η σταθμή είναι.
1: Όχι, όλους τους σταθμούς δεν έχω κάνει περιοδία.
0: Ναι, αλλά η σταθμή πρέπει να σας πω ότι είναι μισό βήμα, όχι πριν, μισό βήμα μετά την εγκατάλειψη.
1: Όχι όλοι.
0: Τι εννοείς όχι όλοι?
1: Όχι όλοι οι σταθμοί. Σε ποιους σταθμούς εννοεί?
0: Θέλεις να πάμε μία βόλτα στο
1: νερατζιώτη
0: σας?
1: Όχι, αλλά θέλω να μου πεις συγκεκριμένα.
0: Ωραία,
1: δεν μπορούμε
0: συγκεκριμένα.
1: Να λέμε ότι όλοι οι σταθμοί είναι σε εγκατάλειψη.
0: Νερατζιώτη σας. Κοροπίου. Δαχτυλίδιου.
1: Τι σημαίνει εγκατάληψη?
0: Τι σημαίνει εγκατάληψη? Βλέπεις, παραδείγματος χάρη, κάτι σκουριασμένα σίδερα πάνω από το κεφάλι σου.
1: Αυτό είναι εγκατάληψη.
0: Βλέπεις μέσα σε κάτι χώρο.

0: επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην είναι κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Περισσότερα στο real.gr. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στις γραμμές του προαστιακού. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Νέα Πέραμο Σανολιώσια. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 8 τραυματίστηκαν σε 9 ρωσικά πλήγματα στη βόρειο-ανατολική Ουκρανία. Το Κίεβο εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με ντρόουν στη Μόσχα.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Ομαλά διεξάγεται κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Σας ζητάω χίλια συγγνώμη. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Δεν είμαι άγενη συνήθως. Δηλαδή, όταν μιλάνε δύο κυρίες, ποτέ μα ποτέ δεν παίρνω ανάμεσά τους. Ναι,
1: λοιπόν.
0: Υπάρχει μια ενδιάμεση μικρή υποχρέωση, αλλά εντάξει, μην δίνει σημασία. Γίνεται πανικός από τα μηνύματα.
1: Υπάρχει ενημέρωση από την πυροσβεστική.
0: Α, για πες.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην Τριζίνα Αργολίδας, εκεί γύρω στις 10 και μισή. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόλων, σαν τσεμοδέ και 11 οχήματα.
0: Μάλιστα. Γιατί μία μέρα δεν μπορούμε να μείνουμε ήσυχοι.
1: Εντάξει, τώρα είναι χωρίς.
0: Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο πρώτο μικρόφωνο.
1: Τι έχει πάσει με τα μικρόφωνα, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο μικρόφωνο.
0: Δεν ξέρω. Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο, στο δεύτερο του. Στο δεύτερο στρίψε δεξιά και μετά
0: είναι,
1: αριστερά.
0: Είναι πρώτο βιολιπίστα, ρε παιδί μου, η Στεφανία, από αυτή την άποψη.
1: Αληθινού ραδιοφώνου, Μαρία Χριστοδούλ. Τι έχει πάθει σήμερα στην ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μα στέλνεται στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Καλημέρα στον Ορέστη, στον Στέφανο, πολλέ καλημέρε. Στον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή, στον Καβοντορίτη, στην Ιφηγένεια. Πολλέ καλημέρε. Στον Βασίλη Μπουγάτσα, κυρία Γιουτέρν 1-0. Λοιπόν. Εξαιρετικό.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Στον Φαν, ευχαριστώ λέει, που μου κράτησε την τροφιά την άχαρευτη μέρα που ξεκίνησα δουλειά μετά από διακοπές. Φιλιά από τα χαρακώματα νοσοκομείων που οι γιατροί προσπαθούμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε.
0: Μάλιστα. Η Ιφηγένεια, καλημέρα, χρόνια πολλά. Αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, μπορώ να ακούσω αυτό το αγαπημένο τραγούδι και μετά συνεχίζεται. Δεν ξέρω για ποιο τραγούδι μιλάς, Ιφηγένεια, αλλά είμαι σίγουρη. Το Crazy Girl. Μα 11 και 14 που έστειλε το μήνυμα η Ιφηγένεια,
1: δεν
0: εντύπωση ότι δεν είναι το Crazy Girl. Είναι
1: δίκιο,
0: κάποιο
1: μπορεί,
0: άλλο το οποίο σίγουρα το πάτησα, το ξενύχιασα, είναι σίγουρο αυτό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, γι' αυτό το λόγο και απευθύνεται σε μένα και όχι σε σένα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Φάνης λέει: γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα μπορείτε το διάβασα. Τι έχεις πάθει, Παπαδάκη.
0: Το διάβασες αυτό.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Γεια σου ρε Φάνη.
1: Στις 3 η ώρα θα τον ξυπνάω, παιδιά, δεν γίνεται.
0: Καλομελέτα και έρχεται. Καλομελέτα και έρχεται.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή 9 με 11 πρέπει να καθαρίζει το μυαλό.
0: Ωραία, ας πάω λοιπόν στο δικό μου τομέα. Γιατί δεν είναι τέτοιο. Okay. Διότι είμαστε στην τελική φάση. Καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία εν ώψη ΔΕΘ.
1: Βεβαίως.
0: Πρωθυπουργός ετοιμάζεται για αυτά τα οποία θα εξαγγείλει. Τα σημειώματα πηγαίνουν ήδη προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Οι συσκέψεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Μαθαίνουμε πολλά πραγματάκια και μας ήρθε, ρε παιδί μου, με τη Στεφανία έτσι, η εξής απορία. Πώς είναι, πώς βιώνει ένας υπουργός εθνικής οικονομίας οικονομικών αυτή την περίοδο, πώς τη βιώνει?
1: Δύσκολα.
0: Δεν ξέρω. Κύριε Σταϊκούρα.
1: Τον πιάνουν οι τσιγκουνιές του, πιστεύω.
0: Δεν ξέρω. Κύριε Σταϊκούρα, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Δεν χρειάζονται και ιδιαίτερες συστάσεις. Για πάρα πολλά χρόνια υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αυτής της χώρας. Αναπληρωτής νωρίτερα επί Σαμαρά και υπουργός Μεταφορών μετέπειτα στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά για τις ημέρες. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Αλήθεια, τι κάνατε όταν ήσασταν υπουργός αυτές τις μέρες?
0: Υπουργός Εθνικής Οικονομίας,
1: ναι, αυτό εννοούμε, είπε, γι' αυτό, ναι. Η Εθνικής Οικονομίας εννοούμε.
2: Κοιτάξτε, οι ημέρες στο Υπουργείο Οικονομικών σε ό,τι αφορά τα αιτήματα είναι πάντα δύσκολες, γιατί υπενθυμίζω ότι οι ανάγκες είναι απεριόριστες, αλλά οι διαθέσιμοι πόροι περιορισμένοι. Αυτή την περίοδο το πρόβλημα γίνεται οξύτερο. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάντα σημειώματα, υπάρχουν εύλογα πολλές καλές ιδέες, προτάσεις, σκέψεις, αλλά όλες πρέπει να είναι ενταγμένες σε έναν υφιστάμενο ή δημιουργούμενο δημοσιονομικό χώρο.
1: Ναι.
2: Και εκεί είναι ζήτημα επιλογών και προτεραιοτήτων του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Ποια από αυτά, επαναλαμβάνω, τα περισσότερα είναι ορθές ιδέες και σκέψεις, μπορούν να υλοποιηθούν.
1: Ναι.
0: Η τελική επιλογή γίνεται από ό,τι αντιλαμβανόμαστε
1: από
0: πάντα,
1: βέβαια,
0: από τον Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, στην κυβέρνηση αυτή από το 2019 υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση. Κατεύθυνση είναι να μειώσουμε τα φορολογικά βάρη σε νοικοκυριά και επιχείρησεις. Και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη με μόνιμο τρόπο, μέσα και από αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
0: Άρα, ειδικά το πρώτο όμως, κύριε Υπουργέ, δεν το έχει αισθανθεί ο πολίτης.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί λέμε ότι πάει σε αριθμούς καλά η οικονομία, αλλά αυτό δεν φαίνεται στην τσέπη. Δηλαδή, οι πολίτες αυτό ρωτάνε, πότε θα δουν από τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι εν μέρη σωστό αυτό το οποίο λέτε. Είναι αλήθεια ότι έχουν μειωθεί πάρα πολλοί φόροι στην Ελλάδα. Και σε νοικοκυρία και σε επιχειρήσεις. Απλά έχουν μειωθεί κυρίως στην πρώτη τετραετία, γιατί τη δεύτερη τετραετία αυξήσαμε μισθούς και συντάξεις. Ξεχνάμε εύκολα και είναι λογικό, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια, ότι έχει μειωθεί σημαντικά ο ένφια. Απλά αυτό έγινε το 2019-2020. Μειώθηκε η φορολόγηση των επιχειρήσεων, καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης, μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά είναι κάποια δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Κύριε Σταϊκούρα, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά ταυτόχρονα έχει αυξηθεί το κόστος ζωής πολύ.
2: Αυτό, εκεί θέλω να σας πω, πρέπει να σας πάω. Όμως είναι αλήθεια ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας αισθάνεται ότι η δική του οικονομική κατάσταση σήμερα έχει επιδεινωθεί. Γιατί υπάρχει ένας επίμονα υψηλός πληθωρισμός, γιατί υπάρχει η αίσθηση, η πεποίθηση ότι σε αρκετές αγορές επικρατούν ολιγοπωλιακές συνθήκες και γιατί σε κάποιους δείκτες της οικονομίας πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Σε αυτά προσθέσω ότι η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα, δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις, έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό, υψηλό κόστος στέγασης, έντονες περιφερειακές ανισότητες και όχι και υψηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Άρα αυτό που προσδοκώ και αναμένω από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ είναι όχι μόνο οι παρεμβάσεις που θα αφορούν το 2027, αλλά έναν οδικό χάρτη για το πώς θα κινηθούμε ταχύτερα την επόμενη τετραετία, ώστε να επιτύχουμε ουσιαστική σύγκληση με την Ευρώπη και κυρίως να πείσουμε την κοινωνία ότι οι πολιτικές μας συνδυάζουν οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να μιλήσουμε για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, για λειτουργικούς θεσμούς, για βιώσιμες πόλεις, για ζωντανή ύπαιθρο, για κοινωνική συνοχή και για ποιότητα ζωής.
0: Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο λέει ότι αναμένεται η χώρα μας να προβεί σε μία νέα αποπληρωμή του χρέους, πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, ότι αναμένεται να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα. Και αυτός ο στόχος χρονικά τοποθετείται μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να επιταχύνει τη μείωση του δημόσιου χρέους. Αυτά τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν ευσταθεί το δημοσίευμα του Bloomberg, δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να τα ρίξει κάπου αλλού?
2: Όχι, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε στην αναφορά την οποία κάνατε, μιλήσατε για καλά δημοσιονομικά αποτελέσματα και για ταμιακά διαθέσιμα. Εγώ σας μίλησα προηγουμένως για διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Το ότι μπορεί στην άκρη να έχει μια χώρα κάποια δισεκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάει να τα πάρει και να τα αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει δημοσιονομικό χώρο. Συνεπώς, θα πρέπει να αξιοποιήσει εκείνο το ποσοστό των ταμιακών διαθεσίμων που είναι ενταγμένο στον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο έχει. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Είναι ορθό να αποπληρώνουμε πρόωρα το δημόσιο χρέος μας, ειδικά αυτό το οποίο είναι ακριβοπληρωμένο. Σας θυμίζω ότι από το 2019 πληρώσαμε πρόωρα και εξοφλήσαμε πλήρως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η χώρα σταθερά την τελευταία εξαετία προπληρώνει ένα κομμάτι ψηλού χρέους. Για ελάτε στη θέση ενός πολίτη όταν χρωστάει σε μια τράπεζα. Αν τυχόν μπορέσει να αποπληρώσει πρόωρα με χαμηλότερο κόστος, δεν τον βοηθάει ώστε να είναι βιώσιμο το χρέος του μελλοντικά?
0: Αν όμως δεν έχει χρήματα. Αν όμως δεν έχει χρήματα για να ταΐσει παραδείγματος χάρη την οικογένειά του, δεν θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές για να κάνει την αποπληρωμή του δανείου του.
2: Ναι, απλά σας λέω ότι είναι άλλο δημοσιονομικό.
1: Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, γιατί αυτό που λέει ο Σπύρος, διάβαζα για παράδειγμα και μία δήλωση του κυρίου Νίκου Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν άλλες κατεπίγουσες ανάγκες και ότι είναι, πόσες λέει, 6-7, δεν θυμάμαι, δίνεται λέει τόσα δις όσο 7 δεθ για να αποπληρώσετε το φθηνό ρυθμισμένο χρέος.
2: Αυτή η προσέγγιση. Τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας κινούνται σταθερά τα τελευταία χρόνια πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις 30 δισεκατομμύρια ευρώ να δώσεις, διότι ο δημοσιονομικός χώρος που κάθε χρονιά υφίσταται είναι της τάξεως, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, θα το προσδιορίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών το επόμενο διάστημα, της τάξεως από 1 έως 2-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο διαθέσιμος χώρος. Σε αυτόν τον διαθέσιμο χώρο μπορεί να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Δέχομαι, αυτή η κριτική συνεπώς είναι άστοχη.
1: Άρα δεν είναι θέμα δηλαδή κατεύθυνση των διαθέσιμων πόρων. Εννοώ το που κατευθύνει στους διαθέσιμους πόρους.
2: Ακριβώς τώρα ήταν αυτό που ήθελα να σας πω. Ότι δέχομαι την κριτική η οποία μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε στο που διατίθενται αυτοί οι πόροι. Δηλαδή, εάν έχεις ένα δημοσιονομικό χώρο, ας πούμε, 1 δισεκατομμύριο εδώ, η επιλογή της κυβέρνησης θα είναι, για παράδειγμα, να μιλήσω για το πρόσφατο παρελθόν, να δώσει ένα ενίκιο, να δώσει μια μόνιμη αύξηση στους χαμηλοσυνταξιούχους και να ενισχύσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δέχομαι μία κριτική από την αντιπολίτευση ότι δεν θα ήθελε αυτό, θα ήθελε κάτι άλλο.
1: Μα αυτό λέει ο κύριος Παπάς. Αντί να προπληρώσετε φθηνό χρέος, χρηματοδοτήστε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης. Λέω ως παράδειγμα τώρα, γιατί το θυμόμαι.
2: Γι' αυτό προσπαθώ να σου πω. Αυτή είναι λάθος κριτική. Διότι υπάρχει μία σύγχυση μεταξύ των ταμιακών διαθεσίμων και του δημοσιονομικού χώρου. Δεν μπορεί να πάρεις από τα ταμιακά διαθέσιμα και να αξιοποιήσεις, για παράδειγμα, 6 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί 6 δισεκατομμύρια ευρώ δεν έχεις δημοσιονομικό χώρο. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι προσδιορισμένος από τα έσοδα και τις δαπάνες. Άρα, η κριτική αυτή είναι άστοχη. Είναι άστοχη και ήταν άστοχη όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε, θυμάστε, και όταν ήταν υπουργός ο κ. Τσακαλώτος, την ίδια κριτική έδινε και την ίδια απάντηση έδινε. Και ήταν σωστή η απάντησή του. Αυτό που σας λέω είναι το δέχομαι. Είναι να έρθει κάποιος και να πει από την αντιπολίτευση: είναι λάθος οι επιλογές που κάνεις. Μην δώσεις ένα ενίκιο παραπάνω. Μην ενισχύσεις παραπάνω τους χαμηλοσυνταξιούχους. Σου προτείνω κάτι άλλο. Στον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο, συνεπώς, πράγματι είναι επιλογές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας το τι πολιτικές θα υιοθετήσει. Εκεί δέχομαι την όποια κριτική, αλλά προσέξτε. Επαναλαμβάνω, η πόλη δεν είναι απεριόριστη. Δεν μπορεί να λέει κάποιος: θέλω να αυξήσεις τις συντάξεις, θέλω να μειώσεις τα ενίκια, αλλά θέλω και κάτι ακόμα. Θα πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Ναι. Πάντα με βάση τον δημοσιονομικό χώρο.
1: Με μία τελευταία ερώτηση στο κομμάτι των οικονομικών για τις τιμές.
0: Θα προλάβουμε άλλη από ό,τι βλέπω.
1: Εντάξει, θα προλάβουμε. Έχουμε, θα το κρατήσουμε τον κύριο Στέκουρα. Λοιπόν, και μετά.
0: Το κρατήσουμε μετά, διότι.
1: Λοιπόν, οι τιμές του πετρελαίου. Το λέω για τις τιμές του πετρελαίου με τη λογική ότι το τέλος του πολέμου ή τέλος πάντων αυτής της κατάστασης της κρίσης στην Μέση Ανατολή δεν είναι ορατή. Αν επιστρέψουν οι τιμές σε επίπεδα, για παράδειγμα, τα οποία ήδη είδαμε και τους προηγούμενους μήνες, σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για εκ νέου παρέμβαση, μιλάω για μετά τον Αύγουστο.
2: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αυτό θα το σταθμίσει και θα ενισχύσει με πολιτικές αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, το οποίο είναι ένα εξωγενές πρόβλημα και το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα το χρονικό προσδιορισμό του και την έντασή του. Αυτό θα στερήσει πόρους από άλλες επιλογές, όμως ναι, έχει αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση μπορεί να συγκεράσει και βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος ή, για την ακρίβεια, ανακούφισης τμήματος της κοινωνίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί επί της ουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καμία χώρα την ένταση αυτού του προβλήματος, και ταυτόχρονα να υλοποιήσει πολιτικές με μόνιμο χαρακτήρα, όπως οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εάν δεν σας καθυστερούμε, γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις, μπορούμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και για τις υποδομές, γιατί ανεβαίνει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και ξεκινάει ξανά η μάχη της κορδέλας. Λοιπόν,
2: παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς?
4: στον Φλωράτο να πας.
5: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4.
7: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανί. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
11: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: Πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τέως Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Και ακριβώς γι' αυτό σας κρατήσαμε στη γραμμή, κύριε Υπουργέ, επειδή στο τελευταίο χαρτοφυλάκιό σας είχατε πάρα πολύ τρέξιμο όσον αφορά στα έργα υποδομής της χώρας. Και από ό,τι φαίνεται, έχουν προχωρήσει και φτάνουν στο τέλος τους. Εκτός από τον Ε65 που ήσασταν και εσείς παρόν και το τελευταίο κομμάτι το εγγενίασε πολύ πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, τώρα στο τέλος του μήνα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ασφαλώς για να συναντήσει τους παραγωγικούς φορείς ως ήθιστε, αλλά και να εγγενιάσει το επόμενο τμήμα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Θα πάει και από τον flyover, ο οποίος flyover μάλλον φτάνει προς το τέλος του, θα μας πείτε εσείς. Πολλά τα έργα, η αλήθεια είναι.
1: Να συνδυάσουμε λίγο την προηγούμενη ενότητα με αυτή που τώρα αναφέρεστε. Σας είπα ότι εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός θα δώσει και το όραμα για την επόμενη τετραετία. Ένα όραμα που πρέπει να στηρίζεται στην ενίσχυση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, στην τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής, γιατί θέλουμε διεύρυνση παραγωγικής βάσης, στην ανασυγκρότηση μεταποίησης, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στην αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και σε καινοτομία και στην αστική αναβάθμιση και την ενίσχυση περιφέρειας. Βεβαίως και στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Σε αυτό το κομμάτι, συνεπώς, σας μίλησα για την αστική αναβάθμιση και την ενίσχυση περιφέρειας. Και η κυβέρνηση, πράγματι, τρέχει με υψηλότερες ταχύτητες πολλά δημόσια έργα σε όλη την Ελλάδα. Αναφερθήκατε σε συγκεκριμένα για την πόλη Θεσσαλονίκη. Πρώτα μπορώ να ξεκινήσω από τον Ε65. Χαίρομαι ιδιαίτερα που παραδόθηκε και το τελευταίο τμήμα. Είναι ένα έργο των τελευταίων κυβερνήσεων. Σας θυμίζω ότι όταν επί δικής μου θητείας δώσαμε ένα μεγάλο τμήμα του Ε65, αναφέρθηκα και σε προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, που παρέδωσε κομμάτια του έργου. Πρέπει πάντα να είμαστε ειλικρινείς, γιατί αυτά τα έργα δεν γίνονται σε ένα χρόνο. Αυτά έργα είναι πολλών δεκαετιών. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης εγκαινιάσαμε την βασική γραμμή. Επίσης έκανα αναφορά σε πολλές κυβερνήσεις. Σας θυμίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο οι πολίτες συμπατριώτων στη Θεσσαλονίκη δεν πίστευαν ποτέ ότι θα ολοκληρωθεί. Και ναι, πράγματι, το επόμενο χρονικό διάστημα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τις επόμενες λίγες εβδομάδες, θα παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά με 5 επιπλέον σταθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, συνεπώς, δόθηκε η βασική γραμμή του μετρό και δίνεται η επέκταση προς την Καλαμαριά, πρώτον. Δεύτερον, ξεκίνησε το flyover. Εννοείται ότι υπήρχε πολύ έντονη καχυποψία στη Θεσσαλονίκη ότι αυτό θα κρατήσει πολλά χρόνια, όπως το μετρό, στο οποίο ήμασταν ανακόλουθοι ως πολιτεία απέναντι στους πολίτες επί πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα αντιλήφθηκαν με την παράδοση του μετρό ότι επανέρχεται η αξιοπιστία στην πρωτεύουσα. Και ναι, πράγματι το flyover θα είναι έτοιμο, από ό,τι φαίνεται, το 2027. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που θα δέχεται 10.000 οχήματα την ώρα αντί για 5.000 που μέχρι τώρα δέχονταν. Έχουμε ήδη στη Θεσσαλονίκη ριζική αλλαγή του στόλου των λεωφορείων με ηλεκτρικά λεωφορεία και γίνονται και μια σειρά από άλλα έργα. Άρα αυτή η κυβέρνηση βάζει μια έντονη πινελιά στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπατριωτών μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Υπουργέ,
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Πραγματικά σας ευχαριστούμε.
1: Και κλείνω μια τελευταία πρόταση. Αν δούμε τον χάρτη της Ελλάδος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πλέον ότι κυρίως στους οδικούς άξονες έχουμε πλέον τον ΠΑΘΕ, έχουμε τον Ε65, έχουμε την βελτίωση της ασφάλειας στην Εγνατία με την παραχώρηση η οποία ολοκληρώθηκε, έχουμε τον Μπράλος Άμφισσα το οποίο υλοποιείται και θα είναι έτοιμο το 28, παραδόθηκε το Πάτρα Πύργος, γίνεται ο ΒΟΑΚ, άρα θεωρώ ότι η χώρα στους οδικούς άξονες έχει αποκτήσει πολύ καλύτερο και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό που χρειάζεται τώρα, κατά την άποψή μου, ως όραμα για την επόμενη δεκαετία, είναι να συνδέσουμε τους λιμένες της χώρας με το σιδηρόδρομο, έτσι ώστε να βοηθήσουμε πάρα πολύ την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κυρίως στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, τελευταία κουβέντα.
2: Πραγματικά.
0: Τι είπατε
2: τώρα,
0: Υπουργέ,
2: μέχρι και το λαύριο μου έχει στο μυαλό. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε μια άλλη φορά όμως. Ευχαριστούμε
0: αυτό,
2: πολύ.
0: Όντως, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τέως Υπουργός μεταφορών και υποδομών.
2: Λοιπόν, μάλιστα, σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε άλλαγη ώρα, σε δελτίο ειδήσεων. Πριν όμως, ναι, να σας πω το εξής.
0: Εντάξει, πες το.
2: Μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodles Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodles Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodles Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
6: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραιού γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε. Αντένα 105,3.
7: Σε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
8: Real FM. Η ώρα είναι μία.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Η Ελλάδα το πράττει ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή ύψους 13 ευρώ μέσα στο 2026. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η μείωση του χρέους σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Το απόγευμα αναμένονται στο σημείο της πτώσης εμπειρογνώμονες προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την τραγωδία. Αλλάζει από την Παρασκευή ο καιρός, καθώς μετά τις τοπικές βροχές και τις καταιγίδες αναμένεται αύξηση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο υδράργυρο θα αγγίξει τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Η συνεχής αύξηση θερμοκρασίας του πλανήτη αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο βρετανικό περιοδικό για θέματα υγείας Lancet. Λίγη τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, η προθεσμία υποβολής ετήσιων μεσχωρείται για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ Νάιρ Τικνησιάν που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φύλαφλος.gr.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και την Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
1: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
0: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
1: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αφήνουμε το τραγούδι διότι είναι σε τρελά και έφυγε η κυρία Κασίμη και αφήσαμε το τραγούδι.
1: Τι να πω ρε, ούτε καλοκαιριάτικα, 18 Αυγούστου με αφήσει να ακούσω
0: τραγούδι. Τι θέλεις βρε παιδάκι μου, βάλε το τραγούδι να τα ακούσουμε βρε σημάδια.
1: Αφού δεν βλέπεις
0: εντάξει, ότι εντάξει, εδώ... Εντάξει, ναι, εντάξει, χορέψτε με την ησυχία σας, κάποια στιγμή θα μπω και εγώ μέσα στο χορό.

0: Θα το πάμε μέχρι τέλος, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, λοιπόν. Όχι,
0: παιδί μου, άμα βάλτε και λούπα.
1: Διαβάζω
0: το ενικό. Οι DJ που έχουν το ίδιο μότοπο, αυτό το μου, μου, μου.
1: Διαβάζω στο ενικό.
0: Α, διαβάζει στο ενικό.
1: Για λουκέτα σε ταβέρνες, για χύμα τσίπουρο.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Τι εννοεί χύμα τσίπουρο? Απαγορεύεται το χύμα τσίπουρο.
1: Στο στόχαστρο τη, περίμενε, μην βιάζεσαι.
0: Παρακαλώ.
1: Πάει και το τσιπουράκι. Λοιπόν, στο στόχαστρο τη ΑΔΕ έχει μπει, λέει, το λαθρέο αλκοόλ, γι' αυτό το λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Οι έλεγχοι, λοιπόν, αποκάλυψαν από μικρές ποσότητες χύμα τσίπουρου χωρίς παραστατικά μέχρι εκατοντάδες λίτρα αλκοολούχων ποτών, για τα οποία δεν μπορούσε να αποδειχθεί η νόμιμη προέλευσή τους.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι να απαγορεύεται.
1: Προφανώς, γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Εντάξει, γιατί αυτό χαρακτηρίζεται σε αρκετές υποθέσεις, οι παραβάσεις δηλαδή, χαρακτηρίζονται επισήμως ως λαθρεμπορία αλκοολούχων. Στο Τύρναβο, ας πούμε, εντοπίστηκα στον Τύρναβο.
0: Στο Τύρναβο.
1: 1438 λίτρα αποστάγματος στον Τύρναβο, εντάξει.
0: Στον Τύρναβο είναι σαν να, ναι, σαν να κυνηγάς τους ντιούκς, ναι, του Χάζαρντ.
1: Τώρα επίσης στο Καλαμπάκι δράμα, στη δράμα, ρε παιδιά. Στο Βόλο.
0: Το πέρασε στον ντούκου, διότι προφανώς η Στεφανία Κασίνη δεν έχει προλάβει τους ντιούκς.
1: Στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας, τίποτα από αυτά. Στο Μύτικα, εκεί πίνουνε τσίπουρο τώρα.
0: Είσαι στα μικρά, δεν το βλέπατε, δεν το είχατε προλάβει. Όχι, δεν μιλάει.
1: Όχι, λέω τώρα για το Μύτικα. Εντοπίστηκαν 8,5 λίτρα. Εντάξει,
0: τώρα 8,5
1: ποσότα,
0: λίτρα, πολύ μικρή ποσότητα. Αλλά θέλω να σου πω, όπως ήταν. Όπως ήταν οι Dukes, παραδείγματος χάρη, εκεί στο Hazard που τους κυνηγούσαν επειδή έφτιαχναν το δικό τους λαθρέο ουίσκι, είναι το ίδιο πράγμα να λες, ας πούμε, στον Τύρναβο για τσίπουρο.
1: Ναι.
0: Ο κάθε ένας έχει εκεί στο υπόγειο του σπιτιού του, στην αυλή του.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω,
1: το θέμα στις ταβέρνες πάνε εδώ πέρα όμως, λέμε.
0: Αυτό είναι κακό. Το να το πουλάς στις ταβέρνες δεν είναι καλό.
1: Έτσι.
0: Μπορεί να το φτιάχνετε να το πίνετε μόνοι σας. Εν πάση περιπτώσει, το τσακίρ κέφι.
1: Ναι. Συγγνώμη, και κάτι
0: άλλο.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Ελεύθερα, βρε παιδί μου, ναι.
1: Λοιπόν, ενημέρωση από την πυροσβεστική. Υπάρχει φωτιά σε δασική έκταση στον Κόμητο Καρίστου. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σημειώνουμε ότι η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Και σημειώνουμε επίσης ότι είναι και σε εξέλιξη μια απομονωμένη για φωτιά.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουν ξεκινήσει και αυτοψίες, μας το λένε και χθες ο κ. Παπαγεωργίου, είναι σε εξέλιξη. Έχουν ξεκινήσει αυτοψίες στα καμένα σπίτια στη Σαλαμίνα και είναι σε εξέλιξη και έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Λοιπόν,
0: έχουμε και μία ακόμη φωτιά στο Ρέθυμνο.
1: Το είπαμε για το αποστακτήριο είναι. Το είπαμε νωρίτερα. Αυτό είναι αυτή η φωτιά, η ίδια η φωτιά είναι.
0: Η ίδια φωτιά είναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την Σαλαμίνα, εξετάστηκε το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Θα υποβληθούν και σε ελέγχους τμήματα του δικτύου που έχουν αφαιρεθεί. Το συγκεκριμένο ανάρρωστο, τόσο προς το παρόν, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Υπάρχει και ένα δεύτερο ενδεχόμενο να έχει ξεκινήσει πυρκαγιά από κάποιο μπαλκόνι που βρίσκεται εκεί κοντά στο σημείο. Δηλαδή να χρησιμοποιήθηκε, εξετάζεται ενδεχόμενο, να χρησιμοποιήθηκε γυμνή φλόγα που μαζί με τους ανέμους να οδήγησε στην ταχύ εξάπλωση της πυρκανιάς στη χαμηλή βλάστη και στη συνέχεια στο πευκό δάσος. Έχουν κατασκευθεί αναπτήρες, υλικά που χρησιμοποιούνται για λιβάνισμα, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία εξετάζονται ως πιθανά επιστήρια. Λοιπόν, αυτά είναι για την πρώτη πυρκαγιά. Είναι εκεί που επικεντρώνονται οι έρευνες, στο λεγόμενο σημείο 0 της πυρκαγιάς, περιοχή κοντά στο ρέμα της οδού Ανδρομάχης.
0: Αυτό το οποίο έγινε σήμερα το πρωί εκεί στη λεωφόρο Κηφισίας, που σας το περιγράψαμε νωρίτερα, που στο σημείο
1: το
0: που
1: U-turn.
0: Μπαίνει στο U-turn, και το γλιτώσαμε την τελευταία στιγμή, η αφεντιά μου και ο άνθρωπος, ο οδηγός, ο οποίος βρισκόταν το αυτοκίνητό του ακριβώς δίπλα από μένα. Εμείς οι δύο ήμασταν καθόλου νόμιμοι στο σημείο που καθόμασταν προκειμένου να ανάψει το φανάρι για να έρθουμε να μπούμε μέσα στο Μαρούσι από τη λεωφόρο Κηφισίας. Από τα δεξιά του δεξιού αυτοκινήτου που ήταν δεξιά μου θέλησε να κάνει U-turn, να πάει στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Στο τσακ το γλιτώσαμε.
1: Οπ. Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, ήταν, ναι. Τρόμαξες.
0: Όχι, δεν τρόμαξα, αλλά.
1: Ναι.
0: Whatever.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν που εμείς το γλιτώσαμε, δεν το γλίτωσε ένας μοτοσυκλετιστής. Εχθές το βράδυ, εκεί κάπου στη Βούλα, στο ύψος του Πίκπα, ένας 39χρονος μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά. διότι ένας οδηγός ταξί έκανε το ίδιο πράγμα.
1: Έλα.
0: Παράνομο U-turn. Δεν πρόλαβε ο μοτοσυκλετιστής, έπεσε πάνω στο ταξί με αποτέλεσμα.
1: Πάρε, παιδιά, έχουμε λίγο.
0: Δεν χρειάζεται αυτό το οποίο είπαμε και νωρίτερα. Γιατί προφανώς το αυτονόητο εδώ δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε στη χώρα μας. Έχουμε χάσει, έχουμε απολέσει την τέχνη του αυτονόητου. Τηρήστε απλά τους κανόνες που να πάρει ευχή, για να μην πω τίποτα πιο βαρύ και πιο χοντρό. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε το σταυρό μας που φτάνουμε υγιείς και χωρίς ατυχήματα στο σπιτικό μας. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, η Αναστασία, αγαπημένο παρεάκι, λέει, καλό μεσημέρι, επειδή σας ακούω διαδικτυακά από Πόρτο Ράφτη. Γιατί διαδικτυακά, μάνα μου? Πιάνει καμπάνα ο Real FM στο Πόρτο Ράφτη. Αλλά θα το δούμε αυτό το οποίο μας γράφει η Αναστασία μου. Ούτως ή άλλως, είπαμε, είμαστε πολύ μπροστά τεχνολογικά εδώ στο Real FM. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, έβλεπα το βίντεο τώρα με το τροχαίο.
0: Με το τροχαίο.
1: Να.
0: Απίστευτο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Καλημέρα, Θανάση. Ποθητή, στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά κι εσείς και να περνάτε πανέμορφα. Τι τραγουδάρα είναι αυτή που ακούγεται. Γεια σου, ρε Πουαρό. Είναι ένα από τα θέματα αυτό το οποίο αναφέρεις, Πουαρό, για την προπληρωμή του φόρου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι πραγματικά ένα ζήτημα. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι εν πάση περιπτώσει που είναι αναγκασμένοι, είμαστε αναγκασμένοι να προπληρώνουμε το φόρο, είναι πάρα πολύ άδικο. Πληρώνεις πράγματα τα οποία δεν τα έχεις εισπράξει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι κάτι θα πει επ' αυτού ο κύριος Μητσοτάκης. Έχω αυτή την αίσθηση. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα, Μιχαήλ.
1: Μήπως μειωθεί τώρα, δεν μιλάς για τελική κατάργηση?
0: Για μήπως μειωθεί, όχι, δεν έχω πληροφορία για κατάργηση.
1: Ναι.
0: Μακάρι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μακάρι.
1: Να δούμε πόσο θα μειωθεί αυτή η πληροφορία. Έτσι. Υπάρχει για μείωση για ελεύθερους επαγγελματίες και για μικρές επιχειρήσεις. Τώρα για γύρω στο 50% και 60%.
0: Λοιπόν, το βιντεάκι, επειδή ρωτάτε, αν μπείτε στο enikos.gr μπορείτε να το δείτε. Μπορείτε να το δείτε και να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε. Και ναι, κάτι παρόμοιο πήγε να συμβεί σήμερα το πρωί. Κάτι τα αντανακλαστικά και των δυο μας, και τα δικά μου και του οδηγού στο αυτοκίνητο που ήταν δίπλα μου, νομίζω ότι, τέλος πάντων, Ανεγκέφαλοι άνθρωποι, πραγματικά. Πήγαινε για να μην κάνει τον κύκλο, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι.
0: Πήγαινε και κάνει τον κύκλο. Δεν σου φταίει κανένας.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στον Βάιο Λάκωνα, λέει.
0: Πού είναι ο Βάιος?
1: Είναι στις, γιατί έχασα έτσι, ναι, όπως πας, γι' αυτό δεν σε αφήνω. Σου βάζω μπλόκο, γιατί είσαι άναρχος στην ανάγνωση.
0: Δεν είμαι άναρχος. Κάθε άλλο πηγαίνω με τη σειρά από το παλαιότερο προς το νεότερο.
1: Και εγώ εκεί πάω, πώς χάνομαι, δεν ξέρω, μαζί
0: άρα
1: σου.
0: Άρα εσύ χάνεσαι, δεν χάνομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Ματθαίο, ας πούμε, τον έχεις διαβάσει από την Κέρκυρα?
1: Δεν έχω φτάσει στο Ματθαίο.
0: Α, απλά είσαι πιο, λοιπόν, πίσω. Άντε, σε περιμένω.
1: Λάκωνα.
0: Είσαι στο Λάκωνα.
1: Βάιο.
0: Στο Βάιο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κασίμη, και Λάκωνα.
0: Ναι. Να σε καλά, ρε Βάιε. Κορώνα.
1: Καλές διακοπές από το νησί της Νίκης για να ανοίξουν οι ασκήτες όλοι. Για την έκθεση, λέει, ιδεών του Σεπτεμβρίου.
0: Στη Σαμοθράκη.
1: Καλή τύχη σε όλον το ντουνιά. Καλημέρα και καλησπέρα πια και στον, καλό μεσημέρι και στον Αλέξανδρο, στον Μιχάλη, στον, λοιπόν, που είμαστε, στο Ματθαίο, από την Κέρκυρα. Για το προηγούμενη κουβέντα που είχαμε τον κύριο Κρανίδη, στον, λοιπόν, που είμαστε, στο Ματθαίο, από την Κέρκυρα. Για το προηγούμενη κουβέντα που είχαμε τον κύριο Κρανίδη.

0: Τηλεορασάκιας είμαι ανέκαθεν από πολλά χρόνια, από το 1993-94, Τζίμι μου. Σε είδα, λέει, και στην τηλεόραση. Και μου λέει κιόλας, είσαι κλασική φάτσα νεοδημοκράτη. Πώς είναι η κλασική φάτσα νεοδημοκράτη, σαν τη δικιά μου, δεν ξέρω. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Ελεύθερα, πες το ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα, δεν παρεξηγούμε.
1: Κανείς, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν μας ακούγει κανείς.
1: Στο πανεπιστήμιο, ναι. Τους καταλαβαίναμε, τους δαπίτες, τους πασπίτες, ναι. Καταλαβες.
0: Δηλαδή εσύ αν με έβλεπες, ας πούμε, στο τέτοιο, τι θα έλεγες απευθείας?
1: Τώρα
0: τι?
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν πρέπει να σε πάω να σε... Δεν πρέπει να σε φανταστώ 20 χρόνων που δεν σε ήξερα.
0: Έχεις δει φωτογραφίες?
1: Δεν μπορώ τώρα, είναι όλο μας, δεν είναι μόνο δεν το ντύσιμο και η φάτσα, είναι η συμπεριφορά, είναι όλο, δεν μπορώ τώρα.
0: Δηλαδή υπάρχει και μία ανάρτηση που το Facebook μου την υπενθύμησε, αυτή την ανάρτηση πριν από 15-17, δεν θυμάμαι πριν από πόσα χρόνια.
1: Το 17 δεν ήσουν στο πανεπιστήμιο όμως.
0: Δεν είπα για το πανεπιστήμιο,
1: ναι.
0: Είναι μία φωτογραφία που έχουμε βγάλει με τον πρόδρομο τον Παπαϊλιόπουλο στο Στρασβούργο, ήταν σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το 2009 νομίζω.
1: Εσύ αυτό είναι πρόσφατα.
0: Πρόσφατα, το 2009.
1: Το ίδιο θα την πατήσω σαν αυτό που έλεγα στον κύριο Παπαϊωάννου και γίνανε ζήλη στον αέρα.
0: Πριν από 15 χρόνια πρόσφατα. Πρώτα απ' όλα, πριν από 15 χρόνια την έχεις αυτή τη φωτογραφία την οποία σου
1: την είδα. Την είδες.
0: Ωραία. Τι σχέση έχω το τότενες με το δόθενες?
1: Τι ίδιος είσαι.
0: Τι εννοείς? Ρε Σιμαρία, ειλικρινά. Ίδιος άνθρωπος, ίδιος χαρακτήρας. Έτρωγα και το ίδιο φαγητό.
1: Η καρδιά είναι ίδια.
0: Είναι ίδια, ναι. Η καλή μου η καρδιά και η καλή μου η ψυχή. Την έχεις δει, Σιμαρία μου, την είδες? Είμαι ίδιος.
1: Εντάξει, μωρέ, για το μουσάκι κάνουμε έτσι. Αυτό
0: μουσάκι,
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Τρίχες.
0: Καλό είναι.
1: Διατηρήσε.
0: Α, ότι διατηρούμε, ναι.
1: Φράπα είναι το μαγουλάκι σου.
0: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, με προσέχουν, ρε παιδί μου. Δεν είπα εγώ τα τίδα.
1: Όχι,
0: δεν
1: αλλά το σε θέμα... προσέχουν, προσέχεις και τον εαυτό σου.
0: Ναι, ναι.
1: Φάει δύο μπουγάτσες τώρα έξω.
0: Ναι, δεν θα πάω. Αν έχει μείνει τίποτα. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Το μουσάκι, ξέρετε για ποιο λόγο το κόψα? Το ξύρισα, μάλλον δεν το κόψα. Διότι είναι κατάσπρο. Πλέον, μετά από τόσα χρόνια.
1: Είναι γοητεία.
0: Είναι γοητεία, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν έχω πρόβλημα με τις άσπρες τρίχες, αλλά επειδή ευτυχώς και χτυπάω και ξύλο, το μαλλί παραμένει μαύρο. Το βλέπεις. Δεν το βλέπεις?
1: Α, ναι, δεν το βάφσε.
0: Αυτή την ερώτηση μου κάνανε πάντα. Με το λευκό το μουσι και το μαύρο το μαλλί, μου λέγανε εφόσον βάφεις το μαλλί, για ποιο λόγο δεν βάφεις και το μουσι? Δηλαδή, εσύ, συγγνώμη, βλέπεις ότι είναι βαμμένο το μαλλί?
1: Δεν ξέρω. Δεν σε ξέρω τόσο καλά. Δεν ξέρω τι κάνει σπίτι σου.
0: Βλέπεις να είναι χρώμα κομμωδινή? Βλέπεις να είμαι ένα με το κομμωδίνο? Βλέπεις να αλλάζω χρώμα?
1: Όχι.
0: Κοίτα, παιδιά, με κοιτάει.
1: Αν
0: τώρα,
1: είναι
0: δηλαδή,
1: καλή η βαφή, είναι... βλέπω πίσω το εδώ στους. Εντάξει. Ναι. Ναι. Όχι, έχει. Εντάξει. Όχι, δεν είναι βαμμένο.
0: Δεν
1: επιβεβαιώνω.
0: Είναι. Έλα, το επιβεβαιώνει ότι δεν είναι μαμένο.
1: Επιβεβαιώνω. Μία ταυγούλα σου λείπει μόνο.
0: Ξανθιά?
1: Όχι ξανθιά, κάτι σε κόκκινο.
0: Σε κόκκινο?
1: Ναι, ναι.
0: Σύμφωνα με τον Τζίμι τώρα, για να μην του το χαλάσω ότι είμαι κλασική φάτσα νεοδημοκράτη, πρέπει να κάνω μια μπλε αντάβια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι. Τέλος πάντων. Το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας καλύπτω, Τζίμι. Δεν σημαίνει ότι... Απλά το λέμε τώρα. Και εν πάση περιπτώσει ένας... Ένας δημοσιογράφος δεν οφείλει, δεν πρέπει να έχει πολιτικές πεπιθήσεις, τουλάχιστον κατά τη δική μου τοπική, ταπεινή άποψη. Όχι τοπική, ταπεινή άποψη. Έτσι, αυτό. Και το αφήνουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Γεια σου ρε Θανάση. Ο Θανάσης εδώ πέρα έχει δώσει πόνο, μηνύματα το ένα πίσω από το άλλο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σου. Ευχαριστούμε και το Μίλτο. Καλημέρα, λέει. Πολύ καλημέρα από την Αλβανία που σας ακούω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι πράγμα?
1: Λοιπόν, θα πω απλά για τα ρομπότ στο σπίτι που κάνουν δουλειές. Θα πάρω ένα στον Παπαδάκη τώρα που θα του χρειαστεί.
0: Ένα ρομποτάκι στο σπίτι.
1: Ένα...
0: Γιατί θα μου χρειαστεί, ξέρεις κάτι?
1: Όχι.
0: Έχεις μιλήσει με τη Μάρια?
1: Όχι.
0: Α, σίγουρα.
1: Να ξεκουράζεται η κοπέλα.
0: Α, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, σωστό και αυτό.
1: Και. Ναι. Είναι, λέει.
0: Έχουμε την τέτοια, έχουμε την αυτόματη σκούπα.
1: Πώς τη λέτε?
0: Την έχουμε πει Μπάρμπαρα.
1: Α, Μπάρμπαρα.
0: Ναι, ναι, τη φωνάζει.
1: Θέλω να πάρω
0: κι
1: εγώ μία, αλλά φοβάμαι την αντίδραση της γάτας μου.
0: Θα πηγαίνει και θα κάθεται πάνω. Όταν είχα γάτα δεν είχα Μπάρμπαρα. Τώρα που έχω Μπάρμπαρα δεν έχω γάτα.
1: Αυτό σκέφτομαι.
0: Αλλά η πλάκα η μεγάλη είναι.
1: Κάνουν ρεσί δουλειές, λέει, του σπιτιού τα ρομπότ.
0: Ναι.
1: Μέχρι μαγείρεμα, λέει, και συντροφιά. Τι εννοεί ακριβώς?
0: Τι εννοεί συντροφιά?
1: Δεν ξέρω.
0: Αρχίζω και τρομάζω, ε. Να σου πω. Εντάξει.

0: πολύ AI.
1: Ναι,
0: ακούω τη Μαρία.
1: Αυτό το ρομπότ, κάτσε να σου πω, αναγνωρίζει χρώματα και υλικά.
0: Ναι.
1: Εντοπίζει ρούχα στο πλυντήριο. Μπορεί να τα παραλάβει, να ολοκληρώσει αυτόρμα τη διαδικασία πλυσίματος και στεγμώματος.
0: Στεγμώματος.
1: Δεν μπορεί να τα πλώσει, βέβαια, μα ακόμα.
0: Πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Επίσης. Ναι.
0: Χριστούλης.
1: Ένα άλλο ρομπότ έχει αναλάβει τον καθαρισμό των δαπέδων. Χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία, λέει, ανάλογα με το είδος του λεκέι της βρωμιάς, για να προσαρμόζει τη διαδικασία καθαρισμού.
0: Να βγάλουμε, αύριο την κυρία Κουτσουπιά για να μας πει.
1: Ναι, επίσης τα ρομπότ συντροφιάς ενσωματώνουν λειτουργίες όπως η απομακρυσμένη παρακολούθηση και ανίχνευση πτώσεων. Χαρακτηριστικά που μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα σε οικογένειες με ηλικιωμένους ή παιδιά.
0: Α, αυτό είναι. Εντάξει, okay. Είναι σοβαρό.
1: Και στο μαγείρεμα τώρα. Mm-hmm. Παρουσιάστηκε ένα ρομπότ μαγειρικής με στόχο να προσφέρει μια εμπειρία μαγειρέματος με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Επίσημα θα παρουσιάσει το Πεκίνο. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Λοιπόν, εντυπωσιακό επίσης.
1: Να μαγειρεύει το ρομπότ.
0: Ναι. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό επίσης, ξέρεις τι είναι. Το μήνυμα του Βασίλη. Τι να μας πει, λέει, το πορτοράφτη. Εδώ εμείς ακούμε καθοδόν για δουλειά από Νέα Υόρκη 6 και 20 το πρωί.
1: Τι λες τώρα.
0: Ο κύριος Βασίλης, ο κύριος Ανδριόπουλος, με το καλό να πάτε στη δουλειά σας, περνάτε και από το Μανχάταν. Να μας πει, Νιου Τζέρσι, Μανχάταν εκεί, Αστόρια, που είναι όλοι οι Έλληνες, είναι και τα ξαδέρφια μου, ο θείος μου, η θεία μου.
1: Λοιπόν.
0: Αν και πρέπει να είναι στα νιάτα τώρα, εκεί πρέπει να έχουν κατέβει στη Λακωνία. Έρχονται κάθε χρόνο.
1: Λεφτά εντοπίζει, λέει. Όχι, ρε γαμώτο. Αυτό πρέπει να το βάλουμε το ρομπότ, να το βγάλουμε έξω.
0: Το θέμα δεν είναι να εντοπίζει λεφτά.
1: Είναι να βγάζει λεφτά.
0: Είναι να βγάζει λεφτά.
1: Μπράβο, να μην δουλεύουμε καθόλου.
0: Γιατί άμα περιμένουμε να εντοπίσει λεφτά, θα τα είχαμε εντοπίσει κι εμείς αν υπήρχαν κάπου να εντοπιστούν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια στιγμή ενδεχομένως να κάνουν όλα τα ρομπότ σε ένα τοπικό σενάριο.
0: Ναι.
1: Όχι δυστοπικό που θα μας καταστρέψουν και να καθόμαστε εμείς. Αραχτή. Λοιπόν, ο Ματθαίος λέει ότι είχε κόσμο το νησί, η Κέρκυρα δηλαδή, πάρα πολύ κόσμο. Μαντρωμένος, λέει, σε ξενοδοχεία και όλοι οι υπόλοιποι χωρίς την οικονομική δυνατότητα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Πόντου υπάρχει οικονομική κρίση. Είναι αυτό ότι μένουν. Αυτό το λέγαμε και τα προηγούμενα χρόνια, ότι γι' αυτό έχουν ανέβει και γι' αυτό έχει ανέβει και πολύ. Ξέρεις, κάποιοι μάλλον προτιμούν την ενοικίαση περισσότερο των τύπου διαμερισμάτων τύπου Airbnb.
0: Ναι.
1: Γιατί μαγειρεύουν μέσα. Γιατί είναι πάρα πολύ πλέον ακριβό το να φας έξω. Και μια που λέμε για την Κέρκυρα, Ματθαίο για παράδειγμα. Ώστε να την απαντήσω στο Ματθαίο. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση, παιδιά, τι γίνεται με την παστιτσάδα δηλαδή στην πόλη όμως εκεί πέρα. Δηλαδή, επειδή το λέω, είναι το παραδοσιακό πιάτο. Και είναι πάρα πολλοί που το προτιμούν. Στην ταβέρνα πια 18-20 ευρώ η παστιτσάδα. Να δει, τάξη.
0: Επειδή την προτιμούν πολύ την παστιτσάδα.
1: Έλα, ρε παιδιά, 18-20 ευρώ. Κάποτε έκανε, εντάξει, 12, εντάξει. 18-20 ευρώ η παστιτσάδα. Κάποτε δεν εννοώ πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, 18-20 ευρώ. Και σε ποιο γκουρμέτε μου λέγανε προχθές για εστιατόρια που την έχει 33-34. Δεν θυμάμαι πόσο μου είπανε. Χθες μου το έλεγαν.
0: Μάλιστα.
1: Να δει, τάξη. Μακαρόνι με κρέας είναι.
0: Μακαρόνι με κρέας. Με το μακαρόνι είναι χοντρό.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr. Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό. σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής, στις Κηδονιές Καλαδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι φωτιές στο Σφακάκι Ρεθύμνου και στο Κόμιτο Καρίστου για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Η Ελλάδα το πράττει ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή ύψους 13 δις ευρώ μέσα στο 2026. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Είσαι Στεφανία, με συγχωρείς πάρα πολύ. Πότε φτάσαμε 35 λεπτά, 36 μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι.
1: Τόσο πολύ που μιλάς.
0: Πάλι εγώ φταίω.
1: Θες να φταίω.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αν σταματήσω να μιλάω, θα σταματήσει και ο χρόνος. Ωραία, ωραία. Σε παρκάρει η κυρία Χρυσοδούλου. Αυτό το παρκάρισμα πια. Εάν για κάθε παρκάρισμα που σου κάνουν, έδινες και κάτι στον παρκαδόρο, ξέρεις πόσο ευτυχισμένα θα ήταν τα παιδιά. Λοιπόν. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο, όπως έχετε καταλάβει.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του Real FM. Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και η Αναστασία μας στο 211-200-8200, που μπορείτε να τη βρείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και studio@realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος, πολύ ωραίος πανικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Τώρα το να έχουμε τόσα πολλά μηνύματα 18 Αυγούστου, καταλαβαίνετε πόσο συγκινητικό είναι για εμάς. Γεια σου ρε Κώστα, γεια σου ρε αγαπητέ. Έχουν μικρύνει τα παγωτά. Καταγγέλει ο αγαπητός και είμαστε μαζί σου σε αυτή την καταγγελία και την επανάσταση. Θα τους πάρει, λέει, και θα τους σηκώσει.
1: Ναι, shrinkflation. Έτσι λέγεται, shrinkflation, που μικραίνουν τις συσκευασίες. Με τις ίδιες τιμές.
0: Κατά τα άλλα, κύριε Νίκο, εμένα ψέγεται. Shrinkflation, καταλάβατε. Λοιπόν. Το ξέρετε το shrinkflation. Ναι.
1: Shrinkflation.
0: Shrinkflation.
1: Ναι.
0: Είναι, πώς το λένε, σύνθετη λέξη από το shrink και το flation.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω. Το flation δεν ξέρω τι είναι. Το shrink. Αγάπη μου, συρρήκνωσα τα παγωτά. Αυτό καταγγέλει ο αγαπητός.
1: Από το inflation, που είναι περιθωρισμός.
0: Ορίστε. Άτσα. Και ξέρεις αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορη. Στα πλήκτρα.
1: Τι λες, παιδί μου, το έχουμε βάλει εμείς αυτό.
0: Ναι. Ορίστε, ο Ματθαίος λέει το εξής. Δεν ξέρω αν το διάβασες το μήνυμα. Παστιτσάδα χωρίς μακαρόνια χοντρά και χωρίς κόκορα ντόπιο δεν είναι παστιτσάδα. Το προσυπογράφεις, παιδί μου,
1: με
0: δεν ξέρω.
1: Με κόκορα, βέβαια. Είναι πολύ παραδοσιακό. Εντάξει, εμένα μου αρέσει και με κόκορα το τρώω. Ναι. Με μοσχάρι μου αρέσει περισσότερο.
0: Έπαθες κάτι. Κοιτάς την οθόνη και έχεις γουρλώσει τα μάτια. Αυτό, να ξέρεις, από όλη την προηγούμενη σεζόν μου έχει μείνει.
1: Τίποτα δεν έπαθα, όχι.
0: Γιατί γουρλώνεις τα μάτια? Τι έχει συμβεί? Έχει συμβεί κάτι στον κόσμο παραπάνω?
1: Τίποτα δεν έχει συμβεί. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Ναι. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι κάνετε. Ειλικρινά, θα ενοχλήσουμε το Υπουργείο. Διότι παραμένει κλειστή η σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια εξαιτίας πυρκαγιάς. Έλα.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Εξαιτίας, διαβάζω εγώ.
1: Έχει ενημέρωση από την Hellenic Train πριν από λίγο. Σύμφωνα με ενημέρωση του διαχειριστή υποδομής ΟΣΕ Σιδηρόδρομη Ελλάδος, στις 12 και 13 λεπτά που καταστάθηκαν σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Πραστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
0: Όταν εννοούν σταδιακή, τι εννοούν, μέσα στις επόμενες ημέρες?
1: Αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στο τμήμα, λέει, Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια.
0: Μα έχει αποκατασταθεί δηλαδή?
1: Έτσι λέει, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων.
0: Όσοι βρίσκεστε στο σημείο ή όσοι γνωρίζετε κάτι τις παραπάνω, να μας ενημερώσετε, σας παρακαλούμε πολύ, διότι εσείς, οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Το λέμε και το ξαναλέμε. Λοιπόν, εμένα μου έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές απορίες, πρέπει να σου πω, Στεφανία μου, διότι στο δυστύχημα που έγινε με αυτό το ιδιωτικό ελικόπτερο, να πούμε, σημειώθηκε χθες, την είδηση σας την έχουμε αναφέρει, μπορείτε να μπείτε και στο ενικός.gr για να δείτε αναλυτικά την είδηση και να δείτε και τα διάφορα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και οι φωτογραφίες. Εκεί στην περιοχή Θόλος της Ύφνου, με νεκρούς ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χειριστή του ελληνικής καταγωγής. Τώρα οι αρμόδιες αρχές εκ των πραγμάτων επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά.
1: Μήνα του μέλητος ήταν.
0: Ενδεχομένως και δευτερόλεπτα. Αν έχει τύχει, διάβαινε ένα πράγμα. Ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Κωνσταντέλου, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αντιπρόεδρος ΣΚΕΔΕ, αλλά πάνω απ' όλα πιλότος. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κωνσταντέλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: δεν ξέρω τι. Φαντάζομαι ότι έχετε δει και εσείς τα βίντεο και όλα αυτά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Κάντε μας λίγο έτσι.
2: Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε, να περιγράψουμε καταρχάς την τραγικότητα αυτής της πολύ άσχημης συγκυρίας της ζωής. Ένα νιόπαντρο ζευγάρι το οποίο πηγαίνει να γιορτάσει την ένωσή του σε σάρκα μία και να βρίσκει ένα τόσο τραγικό και αδόκητο θάνατο. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό. Από την άλλη πλευρά, μια περιοχή στην οποία υπάρχει υλικοδρόμιο, με θεωρητικά καλές μετρολογικές συνθήκες, δηλαδή άνεμος ο οποίος έχει εξασθενήσει από τις προηγούμενες δύο μέρες που πραγματικά είχαμε πολύ άνεμο, και έναν πάρα πάρα πολύ έμπειρο και καλό κυβερνήτη του αεροσκάφους, προερχόμενο από την αεροπορία στρατού, με περγαμηνές, με βαριά και βαθιά γνώση του αντικειμένου, κανονικά με όλες αυτές τις συνθήκες που σας περιέγραψα, αυτό το ατύχημα δεν θα έπρεπε να γίνει. Για να έχει γίνει, προφανώς κάτι πρέπει να συνέβη, θα μας το πούν οι διερευνητές όσον ούπο, το οποίο θα ήταν εξαφνικού βίαιο και το οποίο στην τελική φάση της προσγείωσης δημιούργησε καταστάσεις έλλειψης ελέγχου από πλευράς του πολύπειρου κυβερνήτη.
0: Ναι. Βλέπουμε...
2: Ακριβώς αυτό είναι, βλέποντας από τα συνήθως ο φωνέας των ελικοπτέρων, αν μου επιτρέπετε, εντός εισαγωγικών, το φωνέας των ελικοπτέρων, είναι τα καλώδια της ηλεκτροδότησης ή τα τηλεφωνικά καλώδια. Δεν προκύπτει από τα βίντεο τα οποία έχουν υπάρξει να υπάρχει κάποιο καλώδιο εκεί, και μάλιστα συνήθως τα καλώδια πιάνουν το ελικόπτερο από τα σκία, από τους βραχίονες που έχει για την πέδησή του και όχι από το στροφείο της ουράς.
0: Γιατί αυτό το οποίο είδαμε σε διάφορα βίντεο, το οποίο μπορεί ο καθένας να το παρακολουθήσει και όλα και στο ελληνικός.gr, είναι ότι αρχίζει τελείως ξαφνικά το ελικόπτερο να κάνει περιστροφή γύρω από τον άξονά του, γύρω από τον εαυτό του.
2: Κοιτάξτε, αν και δεν είμαι κυβερνήτης ελικοπτέρων, μπορώ να σας πω την πολύ βασική μου γνώση. Ουσιαστικά το πίσω στροφείο λειτουργεί όπως το ράντερ, όπως η λαγουδέρα, αν μου επιτρέπετε, στα μεγάλα αεροσκάφη ή ακόμα και στα πλοία. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο ρυθμίζει την κατεύθυνση που θα έχει η ουρά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το ότι έχουμε αυτή την περιστροφή η οποία φαίνεται, πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα από τα στοιχεία, από τα δεδομένα τα οποία θα λάβουν υπόψη οι άνθρωποι της διερεύνησης, που είναι και αυτοί με πολύ μεγάλη γνώση του αντικειμένου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ευρήματα, παραδείγματος χάρη αν έχει αποκολληθεί κάποιο το ουραίο στροφείο, σημαίνει ότι μπορεί να βρεθεί κάπου και θα βρεθεί προφανώς αρκετά μακριά από το σημείο που έγινε η τελική πρόσκληση. Άρα αυτό θα είναι ένα συμπέρασμα το οποίο θα μπορέσουν οι διερευνητές να μας το πούν και να αποδώσουν και το ατύχημα σε αστοχία υλικού ή σε μηχανική βλάβη ή σε χίλια δύο πράγματα τα οποία μπορούν να μελετηθούν και να αποδειχθούν, έτσι, γιατί οι διερεύνησεις της πολιτικής αεροπορίας δεν γίνονται με εικασίες. Ό,τι δεν αποδεικνύεται μπαίνει ως μια απλή σημείωση σε ένα πόρισμα και δεν αποτελεί την καρδιά του πορίσματος, γιατί ξέρετε, και μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος αυτό, βάσει του Άνεξ 13 του ΑΙΚΕΟ, που για μας είναι το Ευαγγέλιο μας. Το Άνεξ 13 είναι τα ατυχήματα, τα ατυχή διερευνήσεις ατυχημάτων στην πολιτική αεροπορία, τουλάχιστον στις ευνομούμενες δυτικές χώρες. Δεν γίνεται για να βρούμε και να δώσουμε ποινική ή πειθαρχική ευθύνη σε κάποιον. Γίνεται για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο έχει συμβεί ένα ατύχημα, τι δεν πήγε καλά, ποια διαδικασία πρέπει να αλλάξει, ποιο σύστημα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα επαναληφθεί από τον ίδιο λόγο ατύχημα στο εγγύς ή στο απότερο μέλλον. Αυτό είναι κάτι πολύ πολύ βασικό και νομίζω ότι όσο και αν ακούγεται κάπως απάνθρωπο, γιατί χάθηκαν τρεις νέοι άνθρωποι, έτσι, και και ο κυβερνήτης νέος άνθρωπος, ήταν 55 χρονών, αλλά και οι αλλοδαποί επιβάτες, mm-hmm. αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι στο βωμό, ας το πούμε, της ασφάλειας των πτήσεων, αυτές οι απώλειες έχουν να κάνουν με την ακόμα περαιτέρω βελτίωση του αεροπορικού μέσου, ώστε να γίνει ακόμα πιο ασφαλές και να μην αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τέτοιου είδους προκλήσεις, καταστροφές και προφανώς απώλειες ζώων. Δεν είναι το ελικόπτερο ένα μέσο το οποίο δεν είναι ασφαλές. Ειδικότερα αυτό το ελικόπτερο, το οποίο είναι και δικινητήριο, δηλαδή έχει δύο κινητήρες
0: για λόγους ασφαλείας.
2: Που σημαίνει ότι σε περίπτωση δυσλειτουργίας του ενός κινητήρα μπορεί να συνεχίσει την πτήση του, αν όχι κανονικά, αλλά με ασφάλεια και να προσεγγίσει στο κοντινότερο δυνατό σημείο ασφαλείας. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να περιμένουμε. Δεν χρειάζεται να δαιμονοποιούμε το αεροπορικό μέσο του ελικοπτέρου. Προφανώς έχουμε κάτι το οποίο θα αποδειχθεί. Υπάρχει ηχητικό υλικό, υπάρχει οπτικό υλικό, και μπορεί κάλλιστα να εξάγει συμπεράσματα. Και βέβαια, επαναλαμβάνω και πάλι, έχουμε έναν πολύπειρο κυβερνήτη, ο οποίος έχει πετάξει και πολύ πιο σύνθετα ελικόπτερα, εννοώ τα ελικόπτερα με τα δύο μεγάλα στροφεία, τα Σινούκ της αεροπορίας στρατού. Άρα μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος, όποια δυσκολία προέκυπτε,
0: θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει.
2: Να την αντιμετωπίσει. Αυτό το οποίο συνέβη προφανώς ήταν ανυπέρβλητο, ακόμα και από έναν χειριστή αυτού του επίπεδου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντέλο.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM. Μπούπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Now

0: Roses.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: θα βγάλω μάκρυ, Μαρία μου, δεν θα βγάλω μάκρυ.
1: Επειδή λοιπόν κλείσαμε την προηγούμενη ενότητα με τον κύριο Κωνσταντέλο, δίνοντας μας κάποια στοιχεία για το δυστύχημα το οποίο έγινε εκεί στη Σύφνο με το ιδιωτικό ελικόπτερο, να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, γιατί είχαμε και, και το δυστύχημα αυτό στην... των δύο ελικοπτέρων
0: σύγκρουση των ελικοπτέρων.
1: Μάλλον οφείλεται στο κενό, στο συντονισμό των εναέριων μέσων.
0: Ναι.
1: Εκεί λέει είναι πιθανό να ευθύνεται, να υπάρχει ευθύνη για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν όσο περνάει ο καιρός και εξελίσσεται και η
0: έρευνα. Ναι, γιατί υπάρχουν και καταθέσεις. Οι διασωθέντες πιλότοι έχουν καταθέσει.
1: Λοιπόν, και σήμερα υπάρχει και δημοσίευμα της Καθημερινής, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Ο αρμόδιος αξιωματικός, λέει, που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό, αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Αυτό
0: ναι,
1: είναι μια αποκάλυψη.
0: Πήγε σε κρίσιμο σημείο της πυρκαγιάς, της εκατοριτής.
1: Και
0: ανέλαβε τον επίγειο συντονισμό.
1: Ναι.
0: Ποιος πήρε τον συντονισμό μετά, ο Εναέριος?
1: Ο Εναέριος, όπου και εκεί έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα μικρό κενό. Τέλος πάντων, θα το βρουν οι αρχές. Εμείς σας μεταφέρουμε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή, που μας έχει κάνει εντύπωση για το... Τέλος πάντων τώρα, θα τα βρουν οι αρχές. Σημασία για ότι χάθηκαν άδικα δύο άνθρωποι.
0: Αν υπήρχε τέλος πάντων θέμα και κάποιο κενό στον συντονισμό.
1: Και υποτίθεται ότι μονίμως, ένα από τα πτυτικά μέσα, όταν επιχειρούν εναέρια μέσα, μισό λεπτάκι, υποτίθεται ότι διαέρος, υπάρχει πάντα ένα ελικόπτερο που είναι ο αξιωματικός που συντονίζει όλες αυτές τις...
0: Δεν υπήρχε πρόβλημα συντονισμού από ό,τι έχω καταλάβει. Απλώς άλλαξε.
1: Εγώ
0: ο συντονισμός.
1: Άλλαξε για κάποιους λόγους.
0: Ναι, ναι.
1: Επικαλείται λοιπόν η Καθημερινή συγκεκριμένες πληροφορίες και δίνει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν ισχύουν αυτά, προφανώς υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Υπήρξε ένα τεράστιο κενό.
0: Υποτίθεται υπήρχε κάποιος άλλος στον επίγειο συντονισμό.
1: Δεν ξέρω τώρα αυτό το οποίο μου λες. Εγώ επικαλούμε το ρεπορτάζ της Καθημερινής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από εκεί και έπειτα.
0: Περίμενε.
1: Ωραία.
0: Ανοίγω την.
1: Άνοιξε την εφημερίδα.
0: Ανοίγω την εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Ανοίγω την εφημερίδα.
1: Άνοιξε την εφημερίδα. Περιμένουμε. Κατά τα άλλα, παίξω το τραγούδι. Διότι αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέχρι να βρεις το σημείο, έχει στείλει ο ταξιτζής ο Κώστας, οδηγός ταξί, μία φωτογραφία που εκεί από τις Τρεις Γέφυρες, από τον Κηφισό, με ένα μηχανάκι το οποίο έχει τέσσερις τεράστιες σακούλες, δύο από τα δεξιά του, δύο από τα αριστερά του, και είναι πάνω στον Κηφισό.
0: Mm-hmm.
1: Και αναρωτιέται ο Κώστας πάρα πολύ σωστά εάν τελικά σε αυτή την πόλη υπάρχει κάποιος έλεγχος.
0: Mm-hmm.
1: Και έχεις απόλυτο δίκιο, διότι αυτή η εικόνα είναι σαφώς πάρα πολύ επικίνδυνη και για τον ίδιο και για τους υπόλοιπους που κυκλοφορούν στον Κηφισό. Γεια σου Δημήτρη, χαίρετε, καλό μεσημέρι να έχετε όλοι. Ναι, να το μαγειρέψετε μόνοι σας, λέει η κυρία Παναγιώτα, το φαγητό, διότι από πατήσια μαρούσι και μέχρι να το φέρω με τη συγκοινωνία θα ολιωθεί το φαγητό. Άδικο έχει, δεν έχει άδικο. Στεφανία ακόμα διαβάζει.
0: Όχι.
1: Ο Σωτήρης από την Αμοργό. Καλημέρα σας. Άνοιξα τώρα το ραδιόφωνο και δεν ξέρω αν έχετε αναφερθεί στις διαμαρτυρίες Ολλανδών αγροτών με αποκλεισμούς δρόμους με τρακτέρ ενάντια σε νόμους της Ολλανδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα υπάρχει, πρέπει να σου πω, και χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Οργή κατάπληξη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Το ξεχάσαμε.
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Αγιο Βασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
16: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records, Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
17: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά από την Καραμέλ. Μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
18: Real FM. Η ώρα είναι 2.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
22: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε αποστακτήριο στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σε δασική έκταση στο Κόμι του Καρίστου στην Εύβοια. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική επιτυχία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την ανακοίνωση για προώρια αποπληρωμή του δημοσίου χρέους ύψους 13 δις ευρώ μέσα στο 2026. Ο κ. Μητσοτάκης, σε αναρτησή του, υπογραμμίζει ότι η μείωση του χρέους σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Το απόγευμα αναμένεται στο σημείο της πτώσης εμπειρογνώμονες, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την τραγωδία. Αλλάζει από την Παρασκευή ο καιρός, καθώς μετά τις τοπικές βροχές και τις καταιγίδες αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Η ένταση στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $90 το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα 62 ευρώ η μεγαβατόρα.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο πρωταγωνιστής της εκτός έδρας νίκης της Μπενφίκα με 7-0 επί της Κάζα Πία για την δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Ο διεθνής επιθετικός πέτυχε τα 3 τέρματα της ομάδας του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και την Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Σε εξέλιξη είναι φωτιές στα κόμαρα Εύρου, στο Σφακάκι Ρεφίμνου και στο Κόμιτο Καρίστου. Για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Η Ελλάδα το πράττει ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Περισσότερα στο real.gr. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμήνυσε σήμερα το Ιράν.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Κτέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
8: Στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Εύρου, σε αποστακτήριο στο Σφακά Κυρεθύμνου και σε δασική έκταση στο Κόμητο Καρίστου στην Εύβοια. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε αμέλεια ηλικιωμένης πιθανόν να οφείλεται η φωνική φωτιά στα περιστέρια Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για τη δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε στα Σελήνια, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν εμπρισμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η ταυτοποίηση των σωρών θα γίνει μέσω DNA, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Εθνική επιτυχία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την ανακοίνωση για πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του υπογραμμίζει ότι η μείωση του χρέους σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμηνύει το Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα στενά του Ορμούς νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών με ανάρτηση στο Truth Social. Η ένταση στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές με τις τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα 62 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον απόψινό αγώνα της Λεύσκης Σόφιας με την ΑΕΚ για τα play-off του Champions League, όπως ανακοίνωσε η βουλγαρική ομάδα. Περίπου 38.000 θεατές θα ενισχύσουν τους γηπεδούχους στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η αναμέτρηση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασης.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-4346-92.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Κόμητο Καρίστου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στα Κόμαρα Εύρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Περισσότερα στο real.gr. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Η Ελλάδα το πράττει ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμηνύει το Ιράν. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο οικισμούς στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
9: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Στεμπλόνι της Κέρκυρας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στάλθηκε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Κόμητο Καρίστου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στα Κόμαρα Εύρου. Κάει και ολοσχερό στο αποστακτήριο, στο οποίο εκδηλώθηκε νωρίτερα πυρκαγιά στην περιοχή Σφακάκη Ρεθύμνου. Σε αμέλεια ηλικιωμένης πιθανόν να οφείλεται η φωνική φωτιά στα περιστέρια Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών του αρμόδιου τμήματος της πυροσβεστικής. Για τη δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε στα Σελήνια, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν εμπρισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Επίγουσα επιστολή προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206 εστάλει σήμερα με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Σύμφωνα με τις ως τώρα έρευνες για το δυστύχημα, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ωραίου στροφείου. Τα στενά του Ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμηνύει το Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ντόναλτ Τραμπ χαρακτήρισε τα στενά του ορμούς νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών με ανάρτησή του στο Truth Social. Η ένταση στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $90 το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα €62 ανά μεγαβατόρα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για να αποχαιρετήσει τους μέχρι τώρα συμπαίκτες του. «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου», είπε ο Τάισον στον διεθνή μεσοεπιθετικό που αναχωρεί για τη Γερμανία και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Borussia Dortmund. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
9: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άρεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και κατά τόπους δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420562.
8: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
9: Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Κόκκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγιά Κατσούλη. Μάχη με το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε νωρίτερα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας δίνουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Μήνυμα για να βρίσκονται σε ετοιμότητα έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής από το 112. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια σύντριβης του ιδιωτικού ελικοπτέρου.

0: Τους της Ύφνου, από την οποία έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Περισσότερα στο real.gr. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον. Η Ελλάδα το πράττει ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 26. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο, διαμηνύει το Ιράν.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Ελαφώνησο, 33 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, 29 στην Κόρινθο και τη Σκόπελο και 31 στην Καλαμάτα.
2: Μητέα,
3: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Real FM.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxi. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxi Patra Marina Hotel. Moxi Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxi Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Καλωσορίσατε, Everybody, Κοσμάς και Τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Τα λέω τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Από το 1977 στο Mediterranean Corner.

για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα στη θέση μας. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Κουρουμουντού η κατάσταση. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, εδώ επιβαλεί
1: Κοσμίας Κατραμάδος. 18 Αυγούστου και εδώ πέρα αναφέρει το εορτολόγιο.
0: Πέρασαν
1: ότι
0: όλα.
1: Γιορτάζει ο Φλόρος σήμερα.
0: Ο Φλόρος.
1: Και η Φλόρα.
0: Και το Φλωράκι.
1: Έλα, Φλόρα μπορεί να ξέρει.
0: Μπορεί και να μην ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Μάλιστα. Εμείς εδώ για 2 ωρίτσες έχουμε να πούμε πολλά, να μοιραστούμε πολλά, να ακούσουμε μουσικές.
0: Ωραία θα πάει και σήμερα για 2 ώρες, πιστεύω.
1: Εύχομαι. Ελπίζω.
0: Τι
1: με έχει τρομάξει λίγο γενικά αυτό το καλοκαίρι,
0: τώρα,
1: δεν ξέρω.
0: Είμαι τρομακτικός καλοκαιρινός. Το χειμώνα
1: στα καλοκαίρι
0: είναι...
1: γίνεται τρομακτικό.
0: Το χειμώνα γίνεται κρύος, ξέρεις. Τρομακτικός και κρύος. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ πέρα. Πραγματικά δηλαδή τα διαβάζω και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, θα έλεγα.
1: Τι εννοείς?
0: Μείνε εδώ να ακούσεις.
1: Μου λες για περίεργα πράγματα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε και δεν μου λες τι γίνεται.
0: Έτσι. Περιμένω να πέσουν οι διαφημίσεις και μετά, ξέρεις.
1: Σε μισή ώρα θα μου τα πεις.
0: Τα περίεργα. Πώς θα γίνει τώρα, έχουμε τους πελάτες εδώ. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε καλές μουσικές, εννοείται, όπως κάθε μέρα. Και διάφορα εδώ, τα οποία είναι μακριά από αυτά που συμβαίνουν. Μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα με την κατοικία, με την ιδιοκατοίκηση σε όλο τον κόσμο. Έτσι στα μεγαλύτερα μέρη του κόσμου.
1: Γιατί μου το σοβαρεύεις τώρα αυγουστιάτικα.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο αγόρασε μια εγκαταλελειμμένη, μην χτυπιέσαι, μια εγκαταλελειμμένη δημόσια τουαλέτα. Την αγόρασε 38.000 ευρώ. Πέρασαν 10 χρόνια και σήμερα αυτή η τουαλέτα έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι με θέα κιόλας, το οποίο οι περαστικοί το ζηλεύουν. Έτσι, και το συγκεκριμένο σπίτι πλέον αξίζει 350.000 δολάρια. Όχι ευρώ, δολάρια.
1: Πόσο μεγάλη τουαλέτα είναι?
0: Δημόσια.
1: Δημόσια ουρητήρια τύπου, ας πούμε, μεγάλο.
0: Εγκαταλελειμμένα ουρητήρια. Μεγάλο, ναι. Καταλάβες, δυτικά της Ουαλίας όλα αυτά. Εγώ που το είδα σε φωτογραφίες δεν τρελάθηκα. Ούτε να δώσω 350, ούτε να μένω εκεί. Αλλά εντάξει. Άμα πάρεις κάτι με 38.000 και το φτιάξεις σιγά σιγά και έχει μεγάλη αξία, ναι. Και είναι το σπίτι σου. Τι λες εσύ? Προβληματισμένη σε βλέπω.
1: Ναι ρε παιδί μου,
0: σκέφτεσαι.
1: Δεν θα μπαινα στη διαδικασία να σκεφτώ να πάρω ένα δημόσιο ουρητήριο να το κάνω σπίτι.
0: Ξέρω κάτι υπόγεια, είμαι υπόγεια ουρητήρια, δημόσια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εγκαταλελειμμένα βέβαια, αλλά μπορεί να τα πουλάνε.
1: Ναι, τι να σου πω. Δηλαδή, οκ, okay, μπορεί να πάει το μυαλό μου σε μια αποθήκη.
0: Να, τώρα
1: σε μια βιομηχανική ζώνη, σε
0: να,
1: κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Το παίρνεις και το φτιάχνεις, το κάνεις
0: πιο μοδάτο, το χρησιμοποιούν πολύ.
1: Αλλά τα δημόσια ουρητήρια, να πάει το μυαλό μου ότι μπορούν να γίνουν σπίτι. Δεν ξέρω, δεν έχει ποτίσει το χώμα.
0: Θυμήσου κάτι. Θυμήσου κάτι πολύ βασικό.
1: Α,
0: είναι τρίτη.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε. Γιατί έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα. Να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 18 Αυγούστου.
1: Σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Γιορτάζει κανείς. Πέθανε κανείς, απόθανε, γεννήθηκε.
1: Παιδί μου, είπαμε ότι όλα. Γιορτάζει η Φλόρα.
0: Λέω γενικά, ναι, εντάξει. Λέω γενικά. Λοιπόν, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εκεί μας βρίσκεται, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας. Επιβαλή, οίκος μας καταρμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάμε σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερα.
0: Με το σαν σήμερα.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
11: Πολλά φιλιά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.gr

0: Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στη μουσική. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. 18 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο μας. Και είναι εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1841 υπάρχει η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Το 1936 εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρσία Λόκα. Το 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ Ανδρέας Παπανδρέου καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. 1976, εβδομάδα 5 ημερών, καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το 2004 είχαμε μια ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς το αγώνισμα της σφαιροβολίας επέστρεψε στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Αυγούστου.

0: Τρίτη σήμερα, έτσι, βρωμερή τρισάθλια, όπως έχει καταντήσει το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα, η Τρίτη να είναι.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Έτσι, αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε και σήμερα.
1: Γιατί βρωμερή και τρισάθλια, εντάξει, δεν είναι μόνο τέτοια τα θέματα έτσι που συζητάμε.
0: Τι έχουμε, για λέγε. Έμα, αφού ξέρω εκεί θα το πας πάλι, τι.
1: Σου έχω παράξενες γεύσεις παγωτού.
0: Είδες.
1: Δεν είναι απαραίτητο βρωμερό και τρισάθλιο. Μπορεί να γίνει.
0: Που φέρνουν αέρια.
1: Αλλά δεν είναι απαραίτητο βρωμερό τρισάθλιο.
0: Πώς είναι το παγωτό το οποίο είναι με πιπέρι, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο μου αρέσει, τρελαίνομαι, καυτερό.
1: Αλλά. Λοιπόν. Αλλά. Μέιντεϊ. Λοιπόν. Παγωτό σικάντα. Καταρχάς, αυτό το άρθρο που έχω βρει περιλαμβάνει 15.
0: Τώρα θα πούμε 15 γεύσεις. Παγωτά.
1: Μπορώ να σου πω τώρα και μετά.
0: Ωραία.
1: Παγωτό σικάντα. Αυτό λοιπόν φτιάχνεται από ένα είδος εντόμου. Το οποίο αρχικά.
0: Τα έλεγα εγώ. Τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Το βράζουνε. Και μετά το επικαλύπτουν με σοκολάτα γάλακτος και μαύρη ζάχαρη. Και μετά το βάζουν στο παγωτό και μοιάζει λίγο με στρατσιατέλα η εικόνα. Γεύση δεν ξέρω. Παγωτό Vanilla Glow. Άγγλος παγωτοποιός προσέθεσε πρωτεΐνες από μέδουσα σε παγωτό βανίλια, οι οποίες ενεργοποιούνται όταν κάποιος γλύψει το παγωτό, κάνοντάς το να φωσφορίζει στο σκοτάδι. Μία μπάλα, λέει, από αυτό το παγωτό, το Vanilla Glow, κοστίζει περισσότερο από $200. Να σου πω τώρα που έχουμε τις πολλές τις μέδουσες, μήπως να δούμε μήπως κάνουμε κάνα παγωτό από τη μοβ μέδουσα.
0: Εντάξει, θα το κάνουμε, πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι. Να είμαστε ανέτοιμοι τώρα να πουλάμε παγωτό.
1: Παγωτό με κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο αυτό. Αυτό ναι.
1: Ναι, okay. Συμφωνώ, είναι από το Denver.
0: Συμφωνώ.
1: Και αυτό συνοδεύεται συχνά από σιρόπι πατζαριού ή σιρόπι φράουλας. Okay, σαν cheesecake σου κάνω λίγο. Παγωτό fish and chips.
0: Max. Και fish και chips.
1: Η γεύση του αποτελείται από φιλέτο μπακαλιάρου, βανίλια και κουρκούτι πιπεριού.
0: Ναι, αλλά μην το κάνεις όμως παγωτό. Άστο να πάει ένα μήνα το φάμε έτσι όπως είναι.
1: Συνδυάζεται με παγωμένα ice cream chips πατάτας. Okay. Παγωτό από όστρακα. Σερβιρίστηκε για πρώτη φορά στο Λευκό Οίκο το 1810.
0: Αυτά είναι όλα αδερφίστικα.
1: Τι έκφραση είναι αυτή.
0: Είναι, γιατί.
1: Τι στάση ζωής είναι αυτή, έλα, σε παρακαλώ. Τι χαρακτηρισμοί ζωής είναι αυτή στο
0: λοιπόν,
1: ραδιόφωνο.
0: Έχουμε εδώ παγωτό που μου ήρθε με ένα ιδέα με αμελέτητα. Εδώ, Ελλάδα. Γκρίς.
1: Okay.
0: Μια χαρά παγωτό θα είναι, γιατί. Καλύτερα ήταν όλα τα υπόλοιπα.
1: Παγωτό από αστακό.
0: Από αστακό. Δεν σου άρεσαν τα μελέτητα, ήθελες αστακό εσύ. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Το προτιμώ να σου πω την αλήθεια. Παγωτό από φίδι.
0: Παγωτόφιδο.
1: Φίδι μαμούσι. Το βρίσκεις στο Τόκιο.
0: Φίδι μαμούσι. Παγωτό
1: μαμούσι.
0: Παγωτό.
1: Το φίδι μαμούσι το κάνουν παγωτό. Γεύση παγωτού.
0: Δεν μπορώ πραγματικά.
1: Και μάλιστα είναι δηλητηριώδες. Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα φίδια στην Ιαπωνία.
0: Τα είπαμε όλα όμως.
1: Τι εννοείς?
0: Τα είπαμε όλα. Είπαμε να το κόψουμε λίγο αυτό.
1: Καλέ. Έχω κι άλλα.
0: Πάμε μουσική.

0: πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Να θυμίσουμε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Κανονικότατα. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με ελληνικούς χαρακτήρες. Στα social media εκεί μας βρίσκεται.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Καλοκαιριάτικο εδώ και αυγουστιάτικο επίσης. Στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Θα το πούμε και αυτό. Ό,τι μπορείτε κάνετε τώρα. Έτσι μετά. Τα κεφάλια μέσα μετά από λίγες εβδομάδες.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977,

συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση, τη μουσική. Επιβαλίκος μας και Τραμάντος εδώ καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι μέχρι στιγμής.
1: Παρεούλα.
0: Εδώ μαζί. Παρεούλα να κάνουμε και σε εσάς. Εννοείται. Κανονικότατα εκεί πέρα που δουλεύετε αυτή την ώρα. Έτσι, που κάνετε διακοπές επίσης.
1: Να σου πω, Κοσμά, θα έτρωγες παγωτό από φύκια με χαβιάρι?
0: Όχι. Γιατί είναι πολύ μπερδεμένο, δεν το θέλω έτσι.
1: Μα γιατί είναι τόσο κουρμεδιά, μα το δεις και πως ερδίζεται.
0: Εγώ σου είπα παγωτό αμελέτητα.
1: Ωραία, παγωτό είναι καλή ιδέα από αυτή. Φουαγκρά.
0: Εντάξει, σ' αρέσει από ό,τι βλέπω. Σ' αρέσει, βλέπω. Δηλαδή δεν σου κάνει το αμελέτητα που είναι ελληνικό προϊόν. Θέλεις φουαγκρά εσύ.
1: Βρήκα το δικό μου παγωτό.
0: Αυτό είναι.
1: Παγωτό με γεύση από ποτά.
0: Εντάξει, αυτό είναι τίποτα. Γνωστό.
1: Τι τίποτα.
0: Τίποτα, δεν είναι περίεργο.
1: Παγωτό τεκίλα, παγωτό ουίσκι, παγωτό ρούμι.
0: Υπάρχουν τέτοιοι.
1: Συγγνώμη, γίνεται χωνόμε. Έχω ένα παγωτάκι έφαγα.
0: Υπάρχουν τέτοια.
1: Δεν ναι, αλλά είναι ωραία.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πρωτότυπα. Υπάρχουν τέτοια, έχουμε δει.
1: Έχεις φάει?
0: Τώρα θυμάμαι.
1: Γιατί
0: μπορεί,
1: εγώ,
0: ναι,
1: πούμε, το μόνο που έχω φάει είναι παγωτό που είχε λίγη γεύση από ρούμι. Δεν ήταν hardcore, παιδί μου.
0: Γυρνώντας σε διακοπές με παγωτά και τέτοια, σίγουρα. Και εκτός χώρας δηλαδή, μπορεί να έχεις φάει. Δεν είναι εκεί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Λογικά είναι, το βλέπεις. Συνήθως υπάρχουν παγωτά με τέτοιες γεύσεις, ας πούμε, ποτών.
1: Ή ας πούμε γρανίτα με αλκοόλ.
0: Εντάξει, αυτό είναι ακόμα πιο συνηθισμένο.

0: Λοιπόν, διάβαζα κάτι ενδιαφέρον, το οποίο το έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, να γίνεται, τέλος πάντων, να τρέχει στον τύπο. Αρχές του 27 περιμένουμε να έρθει βιογραφία για τον Tom Cruise.
1: Γραμμένη από ποιον?
0: Γραμμένη από άλλον. Το θέμα είναι ότι δεν θα ασχοληθεί με τα 50 χρόνια καριέρας τόσο του Tom Cruise, όσο με την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την σαϊοντολογία.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν δίνει την έγκριση, μάλλον δεν βάζει την υπογραφή του σε αυτή την βιογραφία. Είναι αρνητικός και αυτό δείχνει ότι μάλλον λέγονται αλήθειες εκεί μέσα και δεν υπάρχουν οριοποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως, να το έχουμε στο νου μας, έχει κανονιστεί να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027, παρακαλώ. Tom Cruise, βιογραφία. Χαμός, θα λέει και για τους γάμους που έχει κάνει.
1: Νομίζω θα έτσι, έχει μεγάλο Nicole Kidman, ενδιαφέρον. Δηλαδή,
0: και ιστορίες. Θα έχει.
1: Αναλόγως και πόσο θα εμβαθύνει στην ιστορία.
0: Θα έχει και μαναφούχη πολύ, πιστεύω. Τι λες εσύ?
1: Νομίζω,
0: τώρα
1: ναι.
0: Αυτός μπορεί, ο συγγραφέας μπορεί να έχει πάει να ρωτήσει τις πρώην του καταρχήν. Να στήσει εκεί πέρα δηλαδή κάτι. Να πάρει τις πληροφορίες, να τις διασταυρώσει μετά. Καταλάβες, οπότε θα έχει πληροφορίες. Τι να πεις? Εντάξει, έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Τρίτη. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά, έχουμε social media. Εκεί μας βρίσκεις γράφοντας
1: τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: My name is Bond. Κοσμάς
1: Κοσμάς Bond.
0: Έτσι, Κατραμάδος. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια.

0: Στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλαν Σούσι Μπαρ. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Κονιτσιουά.
2: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Αντένα 105,3.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Είναι Τρίτη, είναι 18 του μήνα, 18 Αυγούστου.
1: 18 του μήνα.
0: Μικραίνει η μέρα, θα σας έλεγα εγώ.
1: Θα αρχίσει έτσι, πάλι ο χειμωνάκιας.
0: Άμα δείτε, 8 η ώρα έχει νυχτώσει. Πού το 9.30 του Ιουνίου.
1: Καλό, βοηθήστε με λίγο. Λοιπόν, Κοσμά, θέλεις να σου πω τις 12 παράξενες συνήθειες των πολύ έξυπνων ανθρώπων?
0: Για πες,
1: να δούμε αν έχεις κάποια από αυτές. Αποδάφτες. Θέλουν να μαθαίνουν διαρκώς νέα πράγματα. Mm-hmm. Μιλάνε στον εαυτό τους. Δεν τον παντρεύονται. Μιλάνε στον εαυτό τους. Mm-hmm. Είναι λίγο ακατάστατοι.
0: Ωραία.
1: Όνειρο πολλούν συχνά. Είναι βραδινοί τύποι. Μπορούν να εργάζονται δηλαδή αργά το βράδυ, τους βγαίνει.
0: Βραδινή τύπη σημαίνει ότι εργάζεσαι το βράδυ ή ότι βγαίνεις έξω?
1: Όχι, όχι, όχι. Προτιμάς, το βράδυ σου έρχονται καλές ιδέες, οργανώνεις καλύτερα τις σκέψεις σου.
0: Ιδέες καλές μου έρχονται.
1: Βουτούν σε δημιουργικά έργα. Βρίζουν.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ρωτάνε πολύ. Σκαρώνουν σκίτσα και μουτζούρες σε διάφορα σημεία, τύπου ξέρεις, μιλάς στο τηλέφωνο και ζωγραφίζεις ένα πράγμα.
0: Ωραία.
1: Ρισκάρουν. Είναι αναβλητικοί, αλλά με σκοπό. Και έχουν πάθος με την κλασική ή την τζαζ μουσική.
0: Ωραία, αυτό είναι.
1: Νομίζω έχουμε τέλεια πετύχει πολλά.
0: Έχω το τζαζ, το τελευταίο που είπες.
1: Το τζαζ το έχει συνολικά, όχι?
0: Όχι, όχι, στη μουσική, στη μουσική. Το έχω αυτό. Κατάλαβες, το ρίσκο επίσης. Έχω μερικά, ναι.
1: Ναι, και εγώ βρίσκω κάποια που το βρίζουν.
0: Ναι.
1: Και το βραδινή τύπη, μπορώ να σου πω.
0: Εντάξει. Δεν εργάζομαι το βράδυ. Δύσκολο, αλλά...
1: Κοίτα, εντάξει, η αλήθεια είναι
0: ιδέες
1: ότι
0: μου έρχονται το
1: δεν
0: βράδυ.
1: Δεν μιλάω στον εαυτό μου. Μου κρατάω μούτρα.
0: Έμα. Αυτό
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Καλύτερα αυτό παρά να τον παντρευτείς.
1: Το έχω παρακάνει.
0: Καλύτερα αυτό παρά να τον παντρευτείς. Καλύτερα από μακριά και αγαπημένη.
1: Το έχω παρακάνει και μου έχω πολλά μαζεμένα.

0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη. Συζητάμε και εδώ κατά καιρού στην εκπομπή. Έχουμε ένα νούμερο το οποίο είναι συγκεκριμένο και περίμενα να ακούσω ένα νούμερο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει και μπαίνει επικίνδυνα στη ζωή μας, και να που έχουμε στη Μεγάλη Βρετανία τον υπολογιστή, τον υπολογισμό ότι 8% των εργαζομένων έχουν χάσει τη δουλειά τους το 2026 από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: 8%
0: το 2026. Όχι, μόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Α, στη Μεγάλη Βρετανία,
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Τι παγκοσμίως.
1: Ναι, αυτό δεν άκουσα, τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Και μάλιστα δεν έχει τελειώσει το 26. Να πούμε και αυτό.
1: Το 8% σου γράφει σε πόσο αριθμό εργαζομένων αντιστοιχεί.
0: Όχι, εργαζομένους, ξέρω εγώ. Που έχουν εκεί, δεν γράφει κάτι. Ο Bill Gates είπε το τελευταίο καιρό ότι 4 επαγγέλματα είναι αυτά τα οποία θα επιζήσουν στο τέλος. Γι' αυτά είναι οι βιολόγοι, οι εργαζόμενοι στην ενέργεια, έτσι, και επαγγελματίες αθλητές. 3, ούτε καν 4. Mm-hmm. Αυτά τα ωραία.
1: Αθλήτρια δεν προλαβαίνω να γίνω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, προσπάθησε λίγο.

0: Αυτό ήτανε. Τέλος για σήμερα. Τρίτη.
1: Αμέ.
0: Ωραία, ήτανε και σχετικά καθαρά, μυρωδάτα. Δεν,
1: εντάξει, μα μόνο παγωτά παράξενα δοκιμάσαμε.
0: Όχι όπως άλλες τρίτες, το βγάλαμε καλύτερα. Σήμερα μια χαρά, για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβαλλικός μας κατραμάδος ήταν εδώ και αύριο μαζί την ίδια ώρα, να σας πω.
1: Αμέ. Πολλά φιλιά. Τότε, να περνάτε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, και να έχετε πάντα καλή συντροφιά. Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Πες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ. Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν αυτή την ώρα ισχυρές επιγείες δυνάμεις πυρόσβεσης και ένα αέρια μέσα στα Ευαλιώτικα στο Βόλο. Οριοθετήθηκε εντωμεταξύ πυρκαγιά στο προφήτη Ηλία στη Σαλαμίνα. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς. Σε αμέλεια ηλικιωμένης, πιθανόν να οφείλεται η φωνική φωτιά στα Περιστέρια στο νησί, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ερευνών, ενώ για τη δεύτερη εστία που εκδηλώθηκε στα Σελήνια, τα στοιχεία που έχουν οι αρμόδιες αρχές στα χέρια τους δείχνουν εμπρισμό. Περισσότερα στο enikos.gr. Επίγουσα οδηγία πεστάλη από την αρχή πολιτικής αεροπορίας σε όλες τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα σαν αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο με τους τρεις νεκρούς. Όπως προέκυψε από τους ελέγχους μέχρι στιγμής, υπήρξαν ενδείξεις δυσλειτουργίας του ουριαίου στροφείου στο ελικόπτερο και ζητάει η αρχή από όλες τις εταιρείες που διαθέτουν τέτοιου τύπου ελικόπτερα να προχωρήσουν σε τεχνικό έλεγχο. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δηλώνει ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη και πως ο ναυτικός αποκλεισμός της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Την ίδια ώρα δηλώνει ή χαρακτηρίζει το Ορμούς νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του, το Ιράν επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι η Ουάσιγκτον να εκπληρώσει τους όρους της προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο. Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Νίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου. Ζήτησε παράλληλα την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη αλλά και την παράδοση της κοινοβουλευτικής της έδρας μέχρι τις 24 Αυγούστου. Όπως αναφέρει στην επιστολή της, και οι δύο έχουν επιλέξει να μην είναι ενεργά μέλη του κόμματος. Τουριστικό σκάφος προσέκρουσε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών της Ζακύνθου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 6 επιβατών. Συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του Αντρέ Λουίς που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Sporting Kansas City. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα δώσει για τη μεταγραφή του 24χρονου Βραζιλιάνου Εξτρέμ στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather.
2: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, καταιγίδες αναμένονται μόνο τοπικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική έως 4 από 4. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Και καλή εβδομάδα.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ακόμη μια εβδομάδα μαζί μουσικά. Με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Η εβδομάδα θα ξεκινήσει όχι απλά μουσικά, αλλά θα ξεκινήσει με μελωδίες βιολιού. Η απόψινή λοιπόν θεματική βραδιά θα είναι αφιερωμένη στο βιολί. Και μάλιστα σε όλες του τις μορφές, από την κλασική ακόμη μέχρι και την πιο σύγχρονη. Κλασικά ακούσματα, pop ακούσματα, rock ακούσματα, μελωδίες από τάγκο, μελωδίες από βάλς, όπου έχει χρησιμοποιηθεί το βιολί διαχρονικά. Το βιολί λοιπόν, αυτό το έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με δοξάρι και που εμφανίστηκε τον 16ο αιώνα ως εξέλιξη του μεσαιωνικού φίδλ, του ιταλικού λίρα νταμπράτσο και του ρεμπέκ. Τη σημερινή μορφή που γνωρίζουμε την πήρε κυρίως στην Ιταλία, όπου μεγάλες οικογένειες κατασκευαστών όπως η Αμάτι, η Γκουαρνέρι και Στραντιβάριους δημιούργησαν θαυμάσιας ακουστικής όργανα που μέχρι και σήμερα θεωρούνται αξεπέραστα. Κατά την εποχή της Αναγέννησης δημιουργήθηκαν σημαντικές σχολές βιολιού που άκμασαν στη Βενετία, την Πολώνια, τη Φλωρεντία, τη Ρώμη και άλλες ιταλικές πόλεις. Τα πρώτα βιολιά χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση έργων λαϊκής και χορευτικής μουσικής. Κατά τον 17ο αιώνα το βιολί αντεκατέστησε την βιόλα ντα κάπα ως σημαντικότερο έγχορδο στη μουσική δωματίου.

Οι περισσότεροι μεγάλοι συνθέτες έγραψαν μουσική για σολοβιολί, μεταξύ των οποίων οι δάσκαλοι του Μπαρόκ, Johann Sebastian Bach και Χέντελ, αλλά και σημαντικοί συνθέτες της κλασικής εποχής, όπως η Μότσαρτ και Μπετόβεν. Ένας άλλος σπουδαίος, ο Αντώνιο Βιβάλντι, γνωστός και με το προσωνύμιο ο Κοκκινομάλης Παπάς, λόγω του χρώματος των μαλλιών του, υπήρξε φυσικά σπουδαίος δεξιοτέχνης βιολιστής και στα πιο γνωστά του έργα περιλαμβάνονται δεκάδες κονσέρτα για βιολί, μία ενότητα των οποίων αποτελούν τις περίφημες τέσσερις εποχές.

Θεματική βραδιά λοιπόν, αφιερωμένη στο βιολί. Απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Εύη με τους Verve και τον Bitter Sweet Symphony. Καλησπέρα στην Λιάννα, πολλούς χαιρετισμούς στον Τόλι που μας ακούει στο Βουκουρέστι. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Μιχάλη με Secret Garden και A Song from a Secret Garden. Γεια σου Μάγδα, με το θέμα, με θέμα το βιολί προβλέπετε στην κυριολεξία μια μαγική βραδιά. Καλησπέρα στην Αγγελική, καλώς ήρθες Λίτσα. Γεια σου Γιάννη με τους City και το Unfenster. Ίδια επιλογή και από τον Δάνη, περισσότεροι έχετε επιλέξει σαν το τραγούδι που πρώτο ήρθε στο μυαλό σας, το Unfenster, τον City. Και είναι ένα από τα παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιήθηκε το βιολί στην σύγχρονη μουσική ιστορία και μάλιστα στη ροκ μουσική. Το Unfenster λοιπόν, τον City, έγινε γνωστό στην Ελλάδα το 1978 όταν ένας πειρατικός σταθμός της Αθήνας έπαιζε το τραγούδι όλη μέρα. Μετά την Γερμανία, η Ελλάδα είναι η χώρα που είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση αυτό το τραγούδι. Η ιστορία του όμως ξεκινά λίγα χρόνια νωρίτερα, στην Ανατολική Γερμανία. Όταν μια μελωδία θέλει να ενσαρκωθεί, πολλοί παράγοντες συμβάλλουν να γίνει αυτό και κάπως έτσι ξεκινά και αυτή η ιστορία. Το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 1974, πολύ πριν την έλευση του Τόνι Κραλ στο συγκρότημα. Τα υπόλοιπα μέλη των City Band Berlin, όπως ήταν τότε το όνομά τους, είχαν ήδη 3 χρόνια στο ενεργητικό τους σαν συγκρότημα. Η ιστορία δεν θα γραφόταν ποτέ εάν ο θείος του Klaus Schlemke, του drummer δηλαδή των City, δεν του έστελνε ένα σετ από drums και ένα βιολί από την Δυτική Γερμανία. Όπως θυμάται ο ίδιος, ένα απόγευμα έφερε το βιολί στην πρόβα του γκρουπ και ο Γιώργη άρχισε να παίζει μία μελωδία των τσιγκάνων της Βουλγαρίας. 2 ημέρες αργότερα, και ενώ κάναμε διάφορα μουσικά πειράματα, ήρθε ο Εμίλ με το ποίημα Unfenster, το οποίο τραγούδησε με τη συνοδεία μας. Αμέσως, συνεχίζει ο Σλέμκε, μας κυρίευσε μία κατανίκητη έκσταση, ένα πάθος, μία μαγεία. Έτσι έγινε η αρχή. Ποτέ όμως δεν είχαμε φανταστεί ότι αυτός ο μουσικός αυτοσχεδιασμός θα αποτελούσε εθνικό ύμνο της τότε καταπιεσμένης νεολαίας της Ανατολικής Γερμανίας. Το τραγούδι προέρχεται από ένα ποίημα γερμανίδας ποιήτριας. Ο τίτλος του είναι «Στο παράθυρο». Η αρχική του εκδοχή ήταν 17 ολόκληρα λεπτά. Επειδή όμως χαρακτηρίστηκε αντιεμπορικό, μειώθηκε στα 7 και λίγο αργότερα στα 3. Η City λοιπόν με το Unfenster, ένα από τα καλύτερα παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιήθηκε το βιολί στην ροκ μουσική.

0: Τον Φένστερ λοιπόν, τον Σίτι, πραγματοποιήθηκε γιατί πολύ απλά ένας θείος του ντράμερ, ο οποίος ζούσε στην Δυτική Γερμανία τότε, του έστειλε σαν δώρο ένα βιολί. Έτσι ήρθε λοιπόν η ιδέα στο συγκρότημα να το χρησιμοποιήσει και να μείνει πραγματικά στην ιστορία με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το βιολί λοιπόν, που εδώ και 350 χρόνια θεωρείται ο βασιλιάς των οργάνων μαζί με το πιάνο, υπήρξε στις αρχές της ιστορίας του ένα όργανο που απλώς συνόδευε τη μουσική σε χορούς και πανηγύρια, ενώ οι βιολιστές είχαν τη φήμη κατώτερων μουσικών.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά. Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120, έτοιμο παράδοτη, με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.

0: χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

0: Real FM. Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχες σε τέσσερα πύρινα μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο Βόλο, στις περιοχές Αϊβαλιώτικα και Σωρός, όπου εκδόθηκε και 112 για ετοιμότητα. Σε δασική έκταση στα Καλάβρητα, που φαίνεται ότι προκλήθηκε από κεραυνό, και στην περιοχή προφήτης Ηλίας στη Μήλο. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. 25 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου πραγματοποίησαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά και ντρόουνς που αναχαιτίστηκαν μαζικά από την πολεμική μας αεροπορία. Επίγουσα οδηγία για τεχνικούς ελέγχους στα ελικόπτερα, σαν αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, έστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά τα ευρήματα πιθανής δυσλειτουργίας του ουραίου στροφείου στο ελικόπτερο που κατέπεσε. Περισσότερα στο real.gr. Κόβει τις γέφυρες με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες και πως ο ναυτικός αποκλεισμός της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πλήρη ισχύ.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

0: στους 97,8.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Fleet Cop ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα στον Άλκη, γεια σου Σοφή με τον Άντρε Ρίο. Θα τον ακούσουμε οπωσδήποτε απόψε αυτόν τον σπουδαίο Ολλανδό βιολιστή. Καλώς ήρθες πάνω, επιλογή βλέπω από Stones και She's Like a Rainbow. Εκεί μου λέει, όπου το βιολί διαλέγεται με το πιάνο. Καλησπέρα στην Κέλλη και στον Ηλία, Τζον Πάουελ και Assassin's Tango. Γεια σου Γιάννη, η Ιαν Φένστερ μου λέει από City ή The Devil Come Down to Georgia. Το πρώτο ήδη ακούστηκε, το δεύτερο είναι αυτό που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Η δική σου επιλογή λοιπόν από τον Charlie Daniels. Ένα τραγούδι που έγραψε το 1979 και θα ανέβαινε στο νούμερο 1 των τραγουδιών της Country, ενώ θα κέρδιζε και Grammy καλύτερης Country ερμηνείας. Το τραγούδι εκφράζει τη χριστιανική πίστη του Charlie Daniels με τον διάβολο να προκαλεί ένα νεαρό βιολιστή ονόματι Johnny σε έναν διαγωνισμό βιολιού. Αν κέρδιζε ο Johnny, το έπαθλο θα ήταν ένα χρυσό βιολί. Εάν έχανε, φυσικά θα έχανε την ψυχή του. Ο διάβολος τράβηξε το δοξάρι πάνω στις χορδές και έκανε το συρριγμό του διαβόλου και μία ομάδα από δαίμονες τον συνόδευαν. Όμως, παρόλα αυτά, όταν ο Τζόνι πιάνει το βιολί του, φωτιά στο βουνό, τρέξτε παιδιά, τρέξτε, ο διάβολος είναι στο σπίτι του ανατέλλοντος ηλίου. Έτσι, ο Τζόνι κέρδισε το βιολί νικώντας τον διάβολο. Υπάρχει άραγε καλύτερο χριστιανικό κατόρθωμα.

The Devil Went Down to Georgia, το βιολί του Charlie Daniels. Το τραγούδι έγινε μεγαλύτερη επιτυχία την επόμενη χρονιά, το 1980, όταν ακούστηκε στον Cowboy των Πόλεων με τον John Travolta, την ταινία που έκανε μόδα την μουσική country. Καθώς όπως έχουμε πει, στην απόψινή θεματική βραδιά θα ακούσουμε το βιολί σε όλες τις εκδοχές του. Από την κλασική, όπως ξεκινήσαμε για παράδειγμα με Βιβάλτι, και το πέρασμά του σε όλα τα είδη της μουσικής μέχρι και τις ημέρες μας. Για τη συνέχεια έρχεται ο David McWilliams με το Days of Pearly Spencer, τραγούδι από τη δεκαετία του 60, όπου και εκείνος χρησιμοποιεί με ιδιαίτερο τρόπο στο τραγούδι το βιολί.

0: The Days of Pearly Spencer. Τραγούδι που ο David Mac Williams εμπνεύστηκε από τη ζωή ενός αστέγου στην Ιρλανδία. Γεια σου Κατερίνα, με το κόκκινο βιολί θα ακούσουμε κάτι φυσικά και από την ταινία. Επίσης μου λέει το βιολί είναι το μουσικό όργανο που συνδέεται άρρηκτα με την κουλτούρα των Ρώμα. Οπότε ίσως απόψε ακούσουμε και κάτι τσιγκάνικο. Σίγουρα θα ακούσουμε. Πολλές από τις επιλογές σας απόψε αφορούν τους Verve, το Richard.
1: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: Τότε...

0: Κόκκινα Ναούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σου Ιωάννη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Τάι. Το βιολί μου λέει είναι ένα μουσικό όργανο το οποίο καταφέρνει και με γοητεύει σε κάθε του έκφραση. Το τσιγκάνικο βιολί, ειδικά με την εξαιρετική του τεχνοτροπία, με έχει κυριολεκτικά κατακτήσει. Στην Ουγγαρία δεν θεωρείται ως το εθνικό τους μουσικό όργανο, μιας και οι τσιγκάνοι έχουν προσφέρει τα μέγιστα για την ανάδειξή του. Έχω σημειώσει ήδη και το κομμάτι που μου έχει στείλει. Γεια σου Πέγγι, καλώς ήρθες, καλησπέρα και στην Ρίτσα. Γεια σου Κωνσταντίνε, ναι βλέπουμε και την ψυχή του μέσα στο βιολί. Καλησπέρα Κατερίνα. Να την απολαύσεις λοιπόν την εκπομπή. Πολλούς χαιρετισμούς στην Γιώτα και στον Κώστα που μπορεί να μας χωρίζουν 5.000 μίλια όπως μου γράφουνε, αλλά η δύναμη της μουσικής είναι εδώ και μας συντροφεύει. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς ήρθες Μαργαρίτα, γεια σου Νίκο, με τάγκο και βιολί, συνδυασμός που θα ακουστεί στη συνέχεια. Καλησπέρα και στην Ελένη και στον Χρήστο και στην Μαρία. Γεια σου Μέρη, με τον Στεφάν Γκραπελή, και τον Στεφάν Γκραπελή θα ακούσουμε. Πολύ σπουδαίος βιολιστής. Προς το παρόν θα πάμε σε έναν πολύ νεότερο, στον Έντα Λέιν Τζόνσον. Ο Έντα Λέιν Τζόνσον υπήρξε βιολιστής των New Model Army πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα. Ιδιαίτερα όμως γνωστός έγινε το 1992 με το Purple Electric Violin Concerto και πιο συγκεκριμένα με την υπέροχη σύνθεσή του, το Oxford Suite. Μια σύνθεση που από τότε δεν έχει σταματήσει να ακούγεται στο ραδιόφωνο. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως που χρειάζεται κανείς να γνωρίζει για τον Έντα Λέιν Τζόνσον είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την τέχνη. Δεν είναι μόνο ότι είναι απόφυτος της σχολής καλών τεχνών, ούτε ότι το ηλεκτρικό βιολί που χρησιμοποιεί είναι δική του κατασκευή, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, έχει σκαλίσει το βιολί με ένα κουζινομάχαιρο. Το πιο αυθεντικά συμβίβαστο είναι ότι τόσο από τις ημέρες του ως φοιτητής στην Οξφόρδη, όσο και κατά τη διάρκεια της σύντομης εμπορικής επιτυχίας του Oxford Suite, αλλά και μέχρι σήμερα, ο Τζόνσον παραμένει ένας περιπλανόμενος μουσικός που παίζει στους δρόμους διαφόρων πόλεων της Βρετανίας, χαρίζοντας τη μουσική του στους περαστικούς με μοναδικό αντίτιμο, ένα χειροκρότημα και ό,τι αυτοί προαιρούνται.

0: Έντα Λέιν Τζόνσον και το ηλεκτρικό βιολί του στο Oxford Suite. Γεια σου Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Να έχεις ένα όμορφο ξημέρωμα. Καλησπέρα και σε σένα Θανάση, καλώς ήρθες. Γεια σου Κατερίνα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Γεια σου Γιώργο, το βιολί μου λέει είναι ένα από τα βασικά όργανα που χρησιμοποιούν ELO στα τραγούδια τους, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Χαρακτηριστικός μου λέει είναι ο ήχος του βιολιού στο αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής του Last Train του London. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία, το βιολί μου γράφουν είναι ίσως το μοναδικό μουσικό όργανο που μπορεί να εκφράσει τον πόνο, την θλίψη, την χαρά, την αγάπη και γενικότερα προκαλεί απίστευτα συναισθήματα. Ο ήχος του είναι μαγικός και η αίσθηση που σου μεταδίδει είναι απερίγραπτη, λες και σου γεμίζει όλη την ψυχή. Αν μπορούν και εμείς να βάλουμε ένα μικρό μουσικό λιθαράκι συμπληρώνουν, θα προτείναμε Ρικάρτο Εμπεσπάρχερ και Godfather.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 31 4248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχες σε τέσσερα πύρινα μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα δυνάμεις της πυροσβεστικής και εναέρια μέσα. Στο Βόλο, στις περιοχές Αϊβαλιώτικα και Σορόζου που εκδόθηκε και 112 για ετοιμότητα. Σε δασική έκταση στους Ρογούς Καλαβρίτων που φαίνεται ότι προκλήθηκε από κεραυνό, καθώς και στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο. Επιστρέφει στις προκλήσεις το Αιγαίο η Τουρκία. Οπλισμένα F-16 και drones πραγματοποίησαν 25 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και αναχαιτίστηκαν μαζικά από την πολεμική μας αεροπορία, αναλυτικά στο enikos.gr. Επίγουσα οδηγία για άμεσους τεχνικούς ελέγχους ελικόπτερα του ιδίου τύπου με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, απέστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας στις εταιρείες που διαθέτουν αντίστοιχα ελικόπτερα. Ζητά τον έλεγχο του συστήματος του ουραίους τροφείου, καθώς υπήρξαν ενδείξεις της λειτουργίας του στο ελικόπτερο που συνετρίβει και στήχησε τη ζωή στους τρεις επιβαίνοντες. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δηλώνει πως δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη και πως ο ναυτικός αποκλεισμός της Ισλαμικής χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Νωρίτερα χαρακτήρισε το Ορμούζ Αμερικανική επικράτεια. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι το θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό μέχρι ότου η Ουάσιγκτον εκπληρώσει τους όρους προσωρινής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο. Την απόφαση να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Ίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου. Ζήτησε παράλληλα την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη και την παράδοση της κοινοβουλευτικής της έδρας μέχρι τις 24 Αυγούστου. Όπως αναφέρει στην επιστολή και οι δύο επέλεξαν να μην είναι ενεργά μέλη του κόμματος. Ταυτοποιήθηκε η 82χρονη που οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Ισχυρίστηκε πως δεν κατάλαβε ότι βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα, ενώ όπως διαπιστώθηκε το δίπλωμά της είχε λήξει. Σε βάρος της θα σχηματιστεί δικογραφία.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του Αντρέ Λουίς που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Sporting Kansas City. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα δώσει για τη μεταγραφή του 24χρονου Βραζιλιάνου Εξτρέμ το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο philathlos.gr. Γενικά ήθριος καιρός αύριο και μόνο τοπικά σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένονται καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτική-βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία μουσικά τουλάχιστον ξεκινάει με βιολί. Παράλληλα, με το πιάνο το βιολί είναι το πιο διαδεδομένο σόλο μουσικό όργανο. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με την καταγωγή του. Από τα έγχορδα μουσικά όργανα που έφεραν οι Άραβες τον 8ο αιώνα στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες ή από τα μεσαιωνικά κρότες και βιέλες. Αυτά τα μουσικά όργανα όμως διαφέρουν από το βιολί κατά το ότι δεν στηρίζονται στον ώμο. Πλήθος από γεγονότα ενισχύουν την υπόθεση ότι το βιολί προέρχεται από τα λαϊκά μουσικά όργανα των Σλάβων. Στις πολωνικές περιοχές υπήρχε ήδη από τον 15ο αιώνα όργανο με δοξάρι τύπου βιολιού. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι το βιολί εξελίχθηκε κατά την αναγέννηση από παλαιότερα έγχορδα με δοξάρι. Το μεσαιωνικό φίτλ, το ιταλικό απόγονο του 16ου αιώνα λίρα ντα μπράτσο, καθώς και το ρεμπέκ. Το βιολί αναγνωρίστηκε από παλιά για τον τραγουδιστό του ήχο, ιδιαίτερα στην γενέτειρά του την Ιταλία, όπου οι πρώτοι κατασκευαστές του, Γκασπάρο Ντασαλό, Ανδρέα Αμάτι και Τζοβάνι Πάολο Ματζίνι, διαμόρφωσαν τις θελκές διαστάσεις του λίγο πριν από το τέλος του 16ου αιώνα. Φυσικά τα πιο σύγχρονα βιολιά μετά τις καινοτομίες του Αντώνιο Στραντιβάρι άρχισαν να αποκτούν διαφορετικό ήχο. Και ο Στραντιβάρι φυσικά είναι ένα πρόσωπο το οποίο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Το όνομά του έχει συνδεθεί απόλυτα με το βιολί, όπως και τα περίφημα όργανα Στρατιβάριου, τα όργανα δηλαδή τα οποία έχουν δημιουργηθεί από μέλη της οικογένειας Στρατιβάρι. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας σχετικά με το βιολί και φυσικά για τις αγαπημένες σας μελωδίες. Για τη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Hot Club de France του 1934 για ένα σπουδαίο δίδυμο στην ιστορία της μουσικής, αυτό του κιθαρίστα Django Reinhardt και του σπουδαίου βιολιστή Στεφάν Γκραπαλή, οι οποίοι δημιούργησαν σε αυτόν τον χώρο σπουδαίες συνθέσεις ανάμεσά τους και το Minor Swing.

Ένα σπουδαίο δίδυμο λοιπόν, ο Τζάκο Ράιχαρτ με τον Στεφάν Γκραμπελί. Αυτό τον σπουδαίο Γάλλο βιολιστή με τον οποίο συνυπήρξαν μουσικά εκεί στην δεκαετία του 30 στο Παρίσι. Ο Στεφάν Γκραμπελί από Ιταλό πατέρα και Γαλλίδα μητέρα δημιούργησε φυσικά στην Γαλλία. Εδώ θα τον ακούσουμε σόλο να διασκευάζει το Summer of 42 του Μισελ Γκραν με εκείνον στο πιάνο. Μέρη αφιερωμένο σε σένα.

Τα βιολιά συνοδεύουν τους Massive Attack και τη Sarah Nelson στο Unfinished Sympathy. Καθώς σε αυτό το τέταρτο έχουμε περάσει στην πιο σύγχρονη εκδοχή του βιολιού, έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Γεια σου Μαρία στην Εύβοια, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλησπέρα και στην Ευαγγελία με το Love Story. Γεια σου Δημήτρη μου. Στείλε μου μήνυμα φίλε, θέλω να μιλήσουμε. Καλησπέρα Χρήστο με το Roll Over Beethoven από ELO. Είναι αυτό που είχε επισημάνει λίγο νωρίτερα στο μήνυμά του και ο Γιώργος. Οι ELO έχουν χρησιμοποιήσει εξαιρετικά το βιολί στις συνθέσεις τους. Γεια σου Μέρη, καλώς ήρθες και εσύ. Αν ταιριάζει μου λέει το πόσο λυπάμαι, Empty Frame ή το I Feel Love από Vanessa May. Γεια σου Σπύρο με τον Jean-Luc Ποντί. Προσπαθείς να κοιμηθείς και δεν μπορείς, ε? Το έχω σημειώσει ήδη φίλε. Πάμε λοιπόν σε αυτήν την ενότητα για να ακούσουμε τους Hooverphonic στο Mad About You με τη συνοδεία βιολιού.

Vervonix λοιπόν, με συνοδεία ορχήστρας και φυσικά με συνοδεία βιολιού. Στο Mad About You, καλώς ήρθες Βάγκο. Ωραίο θέμα μου λέει το βιολί, ο βασιλιάς των οργάνων από ό,τι λένε. Εγώ θα προτείνω μου λέει ηλεκτρικό βιολί με τον αγαπημένο μου, τον Jean-Luc Godin. Και το συγκεκριμένο μου λέει που έχω επιλέξει θα θυμίσει σε πολλούς την ηλικία μου με τους Reporters, καθώς αυτό ήταν το χαρακτηριστικό σήμα της εκπομπής. Γεια σου Δημήτρη. Δεν υπάρχει μου λέει άλλο όργανο που να απέδιδε την ατμόσφαιρα της ταινίας ο τελευταίος των Μοϊκανών, αλλά και πάμπολες ακόμα. Γεια σου Μίτση, σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Χαίρομαι που απολαμβάνεις τη βραδιά. Θα κλείσουμε αυτήν την ενότητα με τις πιο σύγχρονες εκδοχές του βιολιού. Ακούγοντας τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποίησαν οι Portishead στο Roach μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις.

0: radio1.gr. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα σε Καλάβρητα, στην περιοχή Κλήτορο στη Γορτινία και στην περιοχή Προφήτη Ηλία στη Μήλο, χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές στο Βόλο. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο, 25 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου πραγματοποίησαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά και ντρόνς που αναχαιτίστηκαν μαζικά από την πολεμική μας αεροπορία. Επίγουσα οδηγία για τεχνικούς ελέγχους στα ελικόπτερα ιδίου τύπου με αυτό που συνετρίβει στη Σύφνο, έστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε όλες τις εταιρείες μετά τα ευρήματα πιθανής δυσλειτουργίας του ουραίου στροφίου στο ελικόπτερο που κατέπεσε. Περισσότερα στο real.gr. Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν συνομιλίες και πως ο ναυτικός αποκλεισμός της Ισλαμικής χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πλήρη ισχύ.

και το βιολί στην υπηρεσία του τάγκο, το Περούνα Καμπέθα, για μια κεφαλή ενός αλόγου. Η επιλογή του Νίκου για απόψε. Φυσικά μια από τις πιο σημαντικές μορφές στο χώρο του βιολιού είναι ο Αντώνιος Στραντιβάρη, ο οποίος όταν ήταν 18 ετών πήγε να εργαστεί ως μαθητευόμενος στον κατασκευαστή βιολιών Νικολά Αμάτη. Ο Στραντιβάρη ήταν τόσο καλός, με ασυνήθιστη επιδεξιότητα και ικανότητα, τόσο περίεργος για οτιδήποτε αφιόρουσε την κατασκευή του βιολιού, που ο δάσκαλός του τον άφησε να κατασκευάσει ένα βιολί μόνος του. Ο Στραντιβάρη άρχισε να αναπτύσσει δικές του ιδέες και σχέδια, πρωτότυπες τεχνικές και σκέψεις, που τα βιολιά Στραντιβάριους άρχισαν να έχουν πολλές διαφορές και αλλαγές σε σχέση με οτιδήποτε βιολί φτιαχνόταν πριν την εποχή του. Κατασκεύασε τόσο θαυμάσια μουσικά όργανα, ώστε σε ηλικία 40 ετών ήταν ήδη πλούσιος και διάσημος, αλλά εξακολούθησε να εργάζεται και να βελτιώνει την τέχνη του μέχρι και την ηλικία των 93 ετών, έχοντας κατασκευάσει 1116 μουσικά όργανα στη διάρκεια της ζωής του. Τα μισά από αυτά υπάρχουν μέχρι και τις ημέρες μας με την υπογραφή Στραντιβάριους και θεωρούνται υπερπολίτημα και μυθικής αξίας. Λέγεται ότι ο Αντώνιος Στραντιβάρη εναπόθετε τα βιολιά του σε συγκεκριμένες ημερομηνίες υπό το φως της σελήνης για να αποκτήσουν μια ιδιαίτερη απόχρωση στον τόνο, σχεδόν εξωπλανητική. Ακολουθούσε ένα μυστικιστικό τυπικό και μετά παρέδιδε τα μουσικά όργανα στους νέους ιδιοκτήτες τους, μεταμορφωμένα από τις επιρροές των άστρων. Από το τάγκο πάμε σε βάλς, πάντα με την συνοδεία βιολιού.

Αλταλένα από τον Λίνο Καναβακιόλο. Ιταλό βιολιστή. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Ελένη. Γεια σου, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πολύμνια. Καλησπέρα στον Άγγελο. Χαίρομαι που περνάς καλά, φίλε, με την εκπομπή. Καλησπέρα και σε σένα, Έτσιο, με το email σου. Σε γυναίκα βιολίστρια θα πάμε στη συνέχεια, στην Σόφη Σόλομον, την οποία γνωρίσαμε με το συγκρότημα το Νόη Βαβόη. Πίσω στο 1999, η Σόφη Σόλομον, μια ιδιαίτερη περίπτωση, ξεκίνησε να παίζει βιολί στα 2 της χρόνια. Από τότε το βιολί έγινε προέκταση του χεριού της και κάτι ακόμη παραπάνω, η ίδια η φωνή της. Στα 4 της χρόνια γνώρισε τον συνθέτη και βιολιστή Γιαχούντι Μενοχήν και είδε ζωντανά άλλους μεγάλους καλλιτέχνες. Μέχρι τα 7 της χρόνια έπαιζε ακουστικά με το αυτί, από εκεί και πέρα άρχισε να μαθαίνει και να διαβάζει μουσική. Πολλοί από τους δασκάλους της συνήθιζαν να τη μαλώνουν όταν πεταγόταν από τη θέση της τις στιγμές που ενθουσιαζόταν από τη μουσική της. Ευτυχώς τελικά κανείς δεν κατάφερε να την συνετίσει. Εδώ το βιολί της Σόφη Σόλομον στο μουσικό θέμα από την ταινία Ben Hur.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Ζαν-Λουκ Ποντί, Γάλλος βιρτουόζος βιολιστής. Επιλογή του Σπύρου και του Βάγκου για απόψε. Γεια σου Μάγδα, ζούμε μεγάλες στιγμές απόψε. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Μπάμπη που είναι έτοιμος να πάρει την Γεωργία από το χέρι και να αρχίσουν να χορεύουν βάλς νυχτιάτικα. Κράτα δυνάμεις Μπάμπη, γιατί θα σου χρειαστούν για την επόμενη ώρα της εκπομπής. Καλησπέρα στον Γιάννη, φυσικά και έχουμε ξεχάσει τους Κέλτες μέχρι αυτή την ώρα. Όπως πολύ σωστά σημειώνει και ο Γιάννης στο μήνυμά του, στην Ιρλανδική μουσική παράδοση το βιολί κατέχει εξέχουσα θέση. Φυσικά οι Κέλτες το έχουν ετοιμήσει ιδιαίτερα στην μουσική τους παράδοση.

0: δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later